ψυχή μου πως λείπεις, τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: πόρτας χτυπά.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα, κι έχω σπαθεί

ψυχή μου πως λυπείς, τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο να μην.

0: ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Πιάνω,
3: πιάλω,
2: βάζω,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη

Κύριε Υπουργέ, καμιά φορά η λεπτομέρεια τρώει την ουσία και ο τύπος τρώει την ουσία. Η ουσία είναι αυτό το εγχειρίδιο. Δεν το ετοιμάσατε εσείς, φαντάζομαι, αλλά κάποιος το έλεγξε. Είδατε ότι από μέσα λείπει το Καστελόριζο από όλους τους χάρτες. Το πήραν οι Τούρκοι ήδη. Το κάνει σημαία. Δεν είναι δική σας δουλειά το να το τυπώσετε, αλλά είναι των υπηρεσιών σας να ελέγξουν ένα τέτοιο φυλάδιο που διανέμεται χωρίς το Καστελόριζο, όχι σε ένα χάρτη. Σε όλους τους χάρτες λείπει το Καστελόριζο. Στα πρακτικά της Βουλής. Για να θυμούνται κάποιοι. Και αυτό είναι σύμπτωση. Είναι σύμπτωμα, ξέρετε, παθογένειας. Γιατί καμιά φορά λέω ότι όταν δεν μπορεί να ελέγξει, και δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα ο κ. Βρούτσο, ο Υπουργός. Αλλά υπάρχουν υφυπουργοί, γραμματείς, υπηρεσιακοί παράγοντες που τους πληρώνουμε πανάκριβα για να κάθονται εκεί μέσα. Και δεν τρέπονται λίγο. Και δεν τρέπονται λίγο. Εκτός χάρη το Καστελόριζο. Γιατί.

Το μεγάλο πρόβλημα στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, το οποίο προσπάθησα να αναλύσω στον Ευαγγελάτο και δεν μου επέτρεψε ο κύριος Ευαγγελάτος, 13 λεπτά λες και έχουμε αγώνα, ξέρω εγώ, κατοστάρι να τελειώσουμε, με διέκοπτε, γνωστές ιστορίες όποτε πηγαίνει η ελληνική λύση, να μην αφήνεται ο καλεσμένος να αναλύσει τα σημαντικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Του έλεγε για τα σημαντικά προβλήματα, μου έλεγε για το Σαμαρά. Του έλεγε για τη φτώχεια, για το στεγαστικό πρόβλημα, μου έλεγε για την, πώς λένε, την κυρία Καστιανού, μου έλεγε για τον Μητσοτάκη. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Του έχω πει, δεν μας ενδιαφέρουν ως ελληνική λύση όλα αυτά τα μείζωνα για αυτούς προβλήματα που είναι τα ελάσσονα, και για μας μας ενδιαφέρουν τα μείζωνα πραγματικά ζητήματα που είναι μείζωνα και είναι η καθημερινότητα του Έλληνα. Προσπαθούσα λοιπόν να του πω για το στεγαστικό, για την ακρίβεια, πώς μπορεί να επιληθεί, γιατί η ελληνική λύση συγκροτημένα μπορεί και παραθέτει στοιχεία και όχι αφηρημένα. Δεν μιλάμε γενικόλογα. Όλη η κοινωνία ξέρει ότι υπάρχει ακρίβεια. Όλη η κοινωνία ξέρει ότι υπάρχει φτώχεια. Το θέμα είναι να προτείνεις λύσεις για να μπορέσεις να βοηθήσεις την κοινωνία και την εύρυθμη λειτουργία, αν θέλετε, ενός κράτους, το οποίο αδικεί και ταλαιπωρεί τον πολίτη. Κάναμε προτάσεις για την εφορία και στο στεγαστικό. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να πείσουμε τον Έλληνα ότι το πρόβλημα δεν είναι η πολιτική. Όχι. Το πρόβλημα είναι οι πολίτες, ο νεοέλληνας, ο οποίος πάει και ψηφίζει. Όχι με βάση ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να διαβάσει και ο ίδιος του για να δει αν μπορεί να γίνει και να υλοποιηθεί, αλλά με βάση τη θεωρία και όλα αυτά τα περίεργα που τους λένε διάφοροι τύποι απίστευτοι. Χθες λοιπόν στον Ευαγγελάτο, προχθές πότε ήμουνα, δεν πρόλαβα να πω τίποτα. Τίποτα ουσιαστικό. Και βλέπετε, 12,5 λεπτά εμάς, η μία ώρα τους άλλους, 40 λεπτά τους άλλους, λες και το κάνουν επίτηδες. Δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει, θέλουν να είναι σύνομοι δηλαδή, με την παρουσία της ελληνικής λύσης, γιατί ο νόμος ορίζει ότι μας καλούν. Αλλά όλα αυτά δείχνουν κάτι. Το άγχος τους να μην καταθέσουμε προτάσεις για να μην φανεί ότι η ελληνική λύση είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα. Όλοι οι άλλοι είναι θεωρία. Ο ένας ελπίζει, οι σοφοί πέθαναν αλλά ψάχνονται για πρόγραμμα. Ο άλλος, ο Τσίπρας, ο αμετανόητος, το κάθε στέλεχος του λέει ό,τι ανοησία φαντάζεται ο καθένας. Τζάμπα αυτό, τζάμπα εκείνο, λεφτά που θα βρεις, δεν ξέρω, θα τα βρούμε. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Πάμε λοιπόν σε μερικές συγκεκριμένες προτάσεις που η ελληνική λύση κατέθεσε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αντέγραψαν πολύ, πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε, άλλο το πρωτότυπο που γνωρίζει το πρόβλημα και άλλο αυτό που αντιγράφει και απλά δεν ξέρει το πρόβλημα πώς λύνεται, απλά το αντιγράφει. Πάμε για τα καύσιμα και την ενέργεια. Είναι όλα όσα έχω πει εδώ για πάρα πολύ καιρό. Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνει μια σοβαρή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που σέβεται τον πολίτη και αντιλαμβάνεται τη φτώχεια του, είναι η άμεση, οριζόντια.

Έτσι. Άμεση οριζόντια. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Στα ελάχιστα όρια που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πού θα μας οδηγούσε, γιατί υπάρχει και ερμηνεία. Άμεσα. Στα ελάχιστα, στην άμεση και σημαντική τιμή των καυσίμων στην Αγγλία. Απευθείας στην Αγγλία. Αναλύτρο. Ταυτόχρονα θα μείωνε και την τιμή και το αντίτιμο του μεταφορικού κόστους. Δηλαδή, όταν μεταφέρω ένα προϊόν, ο προκυπευτικό, εμπόρευμα, οπουδήποτε, αλλά ακόμη και τα καύσιμα που μεταφέρονται με τα αυτιφόρα, πληρώνουν. Αυτό το κόστος μπαίνει πάνω στην τιμή της αντλίας. Άρα, όταν αφαιρείς, και αυτό πάει στο κόστος της μεταφοράς. Δίνει και μια αναπτυξιακή προοπτική σε άλλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν καύσιμα να αναπτυχθούν καλύτερα. Η μείωση λοιπόν του μεταφορικού κόστους είναι πάρα πολύ σημαντική. Το κόστος μεταφοράς τι επηρεάζει, σου λέει, μεταφέρω προϊόντα οπροκυπευτικά. Άρα όταν πάνε στο σούπερ μάρκετ, αυτά είναι αυξημένα γιατί έχει μεταφορικό κόστος. Άρα επηρεάζει τις τιμές των βασικών αγαθών στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Δεύτερον, μειώνει στο συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα. Το κράτος επωφελείται από την ακρίβεια αυξάνοντας τα έσοδά του από το ΦΠΑ. Αυτό είναι. Είναι το πάμε στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ότι δεν θέλει ή ότι δεν μπορεί να μειώσει το ΦΠΑ. Ξέρει ότι επειδή δεν πρόκειται να βρει χρήματα αλλού, γιατί έχει γεμίσει με γαλάζιες ακρίβειες στο δημόσιο τομέα, δεν πρόκειται να μειώσει το ΦΠΑ, διότι μέσα από το αυξημένο προϊόν και κόστος παίρνουν παραπάνω στο ΦΠΑ. Τους το είπα. Απλά πράγματα είναι. Όσο αυξάνει η τιμή λοιπόν ενός προϊόντος, του οποιοδήποτε προϊόντος, αυξάνει η τιμή, τόσο διωγγώνονται αυτόματα και τα έσοδα από ΦΠΑ του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, αν ένα προϊόν κάνει 100 ευρώ και ο ΦΠΑ είναι 10% σας λέω, είναι 110 η τιμή. Αν το πουλήσει το προϊόν 200 ευρώ, παίρνει 20 ευρώ το κράτος κέρδος. Αντιληπτών. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία σας μαστιγώνει με δόλο. Πάμε στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Και είναι γνωστό φίλες και φίλοι, γιατί γνωστοί λαθρέμποροι της χώρας καυσίμων στηρίζουν κόμματα. Συγκεκριμένα κόμματα. Είναι γνωστό. Αν δεν το καταλαβαίνουν οι έμποροι πετρελοειδών ή οι λαθρέμποροι ή ό,τι θέλετε πέστε το. Το πώς θα χτυπήσεις το λαθρεμπόριο είναι πάρα πολύ απλό. Πας στα αντιληστήρια γιατί από εκεί βγαίνει το πετρέλαιο και βάζεις ιχνηλάτιση. Και τελειώνει το θέμα. Και έτσι παίρνει φτηνό καύσιμο πολίτης. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι το στεγαστικό. Όπου εδώ ο Έλληνας στενάζει. Πραγματικά, εσείς που έχετε σπίτια, αντιλαμβάνομαι ότι φορολογήστε υψηλά, πολλοί από εσάς, από 15 μέχρι 40. Γι' αυτό και έχω πει οριζόντιο φόρο. Μπορείτε να εκβιάζετε έτσι άλλους ανθρώπους για να τους βγάζετε από μέσα και να ζητάτε από 1000 ευρώ, 2000 αύξηση ενοικίου. Είναι δυνατόν, παιδιά, λίγη ψυχή, επειδή έχετε 5 σπίτια, να εκβιάζετε τον άλλον ο οποίος ζορίζεται να δώσει το νίκιο το 500 ευρώ, το 400 ευρώ, να του πιέντε 1,5 χιλιάρικο. Δεν τρέπεστε λίγο. Άνθρωποι δεν είστε, ανθρωπιά δεν έχετε. Λίγη ρε παιδί μου τσίπα. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορείτε να το κάνετε εσείς οι Έλληνες να βοηθήσετε τους Έλληνες. Ντροπή σας εσείς. Και το λέτε με άκομψο τρόπο, ντροπή σας. Ποια είναι η λύση λοιπόν για να μειώσουμε την τιμή και το στεγαστικό πρόβλημα πέρα από τα ενίκια. Τα ενίκια στη Βουλή, η πρότασή μας, θα την αντιγράψουν πάλι άλλοι. Τι είπα λοιπόν στον Ευαγγελάτο και δεν μου άφησε το ολοκληρώσω. ΟΕΚ, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Θα φτιάχνει σπίτια. Γιατί είναι ακριβό το σπίτι? Γιατί βρήκε εκείνος ο ανεκδίκητος Κωνσταντίνος Καραμαλής μαζί με τους υπόλοιπους αργότερα την αντιπαροχή. Έδιναν ένα οικόπεδο, παίρναν 3 ακίνητα αυτοί, 3 ακίνητα αργολάβος, η τιμή στα ύψη. Για να βγει το κόστος. Άρα, έχουμε σε δήμους. Έχουμε κατοικίες εκτάσεις, εκεί σε στρατόπεδα παλιά μπορούμε να χτίσουμε κατοικίες για τους Έλληνες. Με φθηνό κόστος, τζάμπα ουσιαστικά, γιατί δεν είναι θα κρίσει το τετραγωνικό 12 χιλιάρικα και 10 χιλιάρικα και 5 χιλιάρικα, θα κοστίζει 700.000 ευρώ. Κανονικά σπίτια για τους Έλληνες, όλοι οι πολίτες θα έχουν σπίτι. Ένα σπίτι για κάθε πολίτη, τέλος, Έλληνα πολίτη. Αυτός είναι ο αγώνας ελληνικής λύσης. Μόμα. Παίρνουν και φθηνά έτσι, το σπίτι οι Έλληνες, το κυριότερο καταργείς την βίζα. Τέρμα οι Τουρκαλάδες, τέρμα οι Βουλγαροί, οι Σκοπιανοί να αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα με golden visa ή φέροντας μαύρα λεφτά. Κίνητρα για επιστροφή κεφαλαίων. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει μια κρατική τράπεζα στην Ελλάδα, το έχω πει χίλιες φορές.
Κρατική όμως. Δεν έχουμε ελληνική τράπεζα κρατική. Δεν έχουμε ελληνική τράπεζα. Τα λεφτά από τα ντουλάπια. 10 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα, φέρτα, 100 χιλιάρικα. Δεν με ενδιαφέρει που τα βρήκες. Δεν με νοιάζει. Όπως τον Τούρκο δεν τον ελέγχουν, που μπορεί να είναι και έμπορος ναρκωτικών, μπορεί να είναι και έμπορος όπλων, έτσι και τον Έλληνα. Τα λεφτά μπαίνουν σε μία τράπεζα για να δεθούν δάνεια, ώστε να γίνουν σπίτια πάμφθηνα. Και ταυτόχρονα να γίνουν τα λεφτά αυτά να γίνει μαγιά και να αυξηθεί με χαμηλότοκο, επαναλαμβάνω, τόκο πάντοτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να δώσουμε στους μικρομεσαίους κίνητρα και δάνεια. Δεν έχουν πάρει τον μικρομεσαίο και ακόμη δεν πήραν τίποτα. Τους το λέμε στη Βουλή. Να έχουμε χρήματα για μικρομεσαίους. Να η ανάπτυξη πώς γίνει. Υπολογίζεται ότι είναι περίπου 8 με 9 δις τα μαύρα λεφτά που κυκλοφορούν. Θα τα μαζέψουν σε μια κρατική τράπεζα. Δεν θα σε φορολογήσω. Δεν με νοιάζει. Όπως κάναμε τους Τούρκους, με τους Βουλγάρους, Σκοπιανούς. Τους ελέγχει κανένας? Όχι. Δεν κατάλαβα. Αλλά τι είναι? Μόνο τον Έλληνα θα ελέγχεται. Η τυραννία της διαφάνειας. Επίσης. Να πω και το εξής. Μην ξεχνάμε ότι τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά πλέον καταθέσεων. Δώσε και λίγο τσίκανα παραπάνω ποσοστό και τελείς ιστορία. Γι' αυτό λέω κρατική τράπεζα ανταγωνιστική των υπολείπων. Θα σου γονατίσει τους υπόλοιπους. Κολοσσός τα είναι. Ενοχλήθηκε ο Βαγγελάτος, λέει όλα κρατικά. Ναι, ρε αδερφέ, δεν υπάρχει κράτος χωρίς κρατική τράπεζα. Τι θα κάνουμε τώρα? Και είπα και άλλα. Συνταγματική αναθεώρηση. Πείτε μου τώρα εσείς, και να το πω έτσι άκομψα, μπορεί να γίνει συνταγματική αναθεώρηση όταν μιλάει η Νέα Δημοκρατία για τζάμπα αρχηγούς κομμάτων, τζαμπατζίδες, όταν χρωστάει 500-600 εκατομμύρια αυτό το κόμμα? Ή όταν χρωστάει 600 εκατομμύρια το Πασόκ, ξέρω πόσο χρωστάει. Κανείς δεν ξέρει πόσο χρωστάνε. Δηλαδή τζαμπατζίδες είναι οι άλλοι, αλλά αυτοί πιστολέρο. Πιστολιάζουν τα χρέη τους. Και κυβερνάνε την Ελλάδα. Πώς τους ψηφίζετε, ρε παιδιά? Χωρίς πρόγραμμα και με χρέη. Ο χρεωμένος να σε σώσει, ο καταχρεωμένος. Τι είπαμε στην τεχματική αναθεώρηση? Πρώτον, κόμματα που χρωστούν και δεν αποπληρώνουν τα δάνειά τους δεν θα παίρνουν μέρος στις εκλογές. Κατάθεση προγραμμάτων, η έναρξη του κόμματος και έλεγχος από το ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές. Δεν είναι δυνατόν να μου βγαίνει κόμμα ή άλλη να μου κάνει κόμμα και να μου λέει δεν έχω πρόγραμμα. Περιμένω τους σοφούς ένα χρόνο. Δεν θα μου γίνει ο Τσίπρας και να λέει άλλα ντάλλον. Δίνουμε, αλλά δεν μας λέει πώς τα δίνουν. Εμείς λέμε πώς μπορούμε να τα δώσουμε. Με πρόγραμμα. Και πλήρης κατάργηση του άρθρου 86. Αυτά ζητάμε ως βασική αρχή κουβέντας. Κανένας να ζητάει. Και επίσης, όσοι δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμά τους, εάν γίνουν κυβέρνηση, να φεύγουν σε 6 μήνες. Δεν το εφαρμόζεις, σε 6 μήνες φεύγεις, τέλος. Πήγαμε να προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα, πήραν τα πώς το Ευαγγέλιο δεν μ' άφησε. Για τις ελληνικές τράπεζες. Λύση για τις τράπεζες, για τα δάνεια. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση. Χωρίς να χάσει λεφτά το κράτος, χωρίς να χαθούν τα χρήματα. Και να μην χάσει ο Έλληνας το σπίτι του. Εμείς θα δώσουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα πολίτη. Έλληνα στο γένος πολίτη. Ξεκάθαρον αυτό. Ίδρυση κρατικής τράπεζας. Το είπα προηγουμένως. Δεν θα το ξαναπώ. Ελληνική κρατική τράπεζα. Τα χρήματα, τα ντουλάπια εκεί μέσα αυτή την τράπεζα. Δεν με ενδιαφέρει που τα βρήκες. Νόμιμα θα είναι. Πλαστικό χρήμα προαιρετικό. Τι θα πήρε με το ζόρι πλαστικό χρήμα για να κλέβουν τον Έλληνα με τις προμήθειες? Στη Γερμανία γιατί δεν υπάρχει υποχρέωση πλαστικού χρήματος? Μια κυβέρνηση υποχρεώνει τον πολίτη να πληρώνει με πλαστικό χρήμα για να κονομάνει τραπεζιτές? Σοβαρά μιλάτε, οι ιδιώτες. Καρτέλ σου λένε μετά. Κοινωνική συμμετοχή στα τραπεζικά κέρδη. Τι σημαίνει αυτό? Αναβαλλόμενος φόρος δεν υπάρχει πουθενά. Θα τον παίρνω τον αναβαλλόμενο φόρο που είναι ανύπαρκτος, δεν αναβαλλόμενος. Είναι, ξέρετε, γράφει στα κατάστοιχα. Από αυτούς και αυτά τα λεφτά τα εμπιστεύω στους πολίτες. 12 δις είναι, παιδιά. 12 δις χρωστάνε οι τραπεζίτες. Και κονομάν 2-3 δις κάθε χρόνο από τις προμήθειες. Επαναγορά του κόκκινου δανείου από το δανειολήπτη. Να έχει το δικαίωμα από το Funds. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, ρε παιδιά. Με ένα ποσοστό 5 έως 10% το πήρε το Funds 10 χιλιάρικα, ένα δάνειο 100 χιλιάδων ευρώ. Ή 5 χιλιάρικα. Θα σου δώσω 5,5 και θα φύγεις. Να συνυπολογίσω βέβαια και τι έχω πληρώσει. Γιατί αν έχω πάρει δάνειο 100 χιλιάρικα, έχω πληρώσει 150 και μου ζητάς άλλα 150, είσαι το κοκλήφος του κερατά. Τα είπαμε στη Βουλή. Γιατί μου λέτε προτάσεις. Τραπεζική περιουσία σε κοινωνική χρήση. Δηλαδή, δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την κρατική τράπεζα.
Γιατί υπάρχουν λεφτά από τα οποία θα έρθουν ως κινητήριος μοχλός της οικονομίας. Κατάργηση ανεξέλεκτων προμηθειών άπαξ διαπαντός όπως στη Γερμανία. Επίσης, πλαφόν στις καταθέσεις και στα δάνεια, στο επιτόκιο. Τι είναι αυτό, τι ψαλίδα είναι αυτή ρε παιδιά. Τι ψαλίδα, το κογλίφι νόμιμη είναι αυτή. 1% το επιτόκιο καταθέσεων, 0,9 ξέρω εγώ ή 1,5. 5% ο δανεισμός. Γιατί είναι το κογλίφι. Κατάργηση γι' αυτό. Για να καταλάβετε, το έχω πει, από το 2019 οι καταθέσεις που ήταν 185 δις με πληθωρισμό από το 19 περίπου 20% έχασαν οι Έλληνες χρήματα 6,6 δις ευρώ. Πώς τα έχασαν? Από τον πληθωρισμό. Έχασε αξία το ευρώ. Άλλα αγόραζα εγώ με 100 ευρώ το 19 προϊόντα, άλλα αγοράζω τώρα. Αυτά για να καταλάβετε ότι πρέπει κάποτε να πάτε να ψηφίσετε ένα κόμμα το οποίο έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Και εδώ σας τα λέω songs points. Υπάρχουν 400 σελίδες πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, κατηρτισμένο και κατατεθειμένο. Αλλά τι περιμένω, βγήκα στη Βουλή και είπα για τον Καραμαλή, του τάχωσα, δεν κατάλαβα, πολύ μιλάει. Έχετε εδώ, λέει τα δικά του. Πες ρε παιδί μου, στηρίζει το Μητσοτάκη, ναι ή όχι? Στηρίζει τη φωνία των Πρεσπών, ναι ή όχι? Μίλα επιτέλους, μίλα, όχι χρησμούς και πυθία και μαντίο της Δοδόνης. Μίλα, ρίξ τον που να πάρει και να σηκώσει. Το θέμα είναι, μπορεί? Δεν ξέρω. Θέλει? Δεν ξέρω. Σταματήστε επιτέλους όλο το παρελθόν να έρχεστε στο παρόν χωρίς λόγο. Τελειώσατε, αποτύχατε, καθίστε σπίτι σας εκεί μέσα. Και όταν έχετε κάτι καινούριο, να διαφέρει από τα προηγούμενα, να μην είναι ίδιο με τα προηγούμενα. Προτάσεις, πρόγραμμα, σχέδιο, αυτό θέλουμε. Το προέλεγα στην Βουλή χθες για το Καστελόριζο. Πάει, βγάζει το Υπουργείο ένα ολόκληρο βιβλιαράκι, το Υπουργείο Αθλητισμού, για τον αθλητισμό. Μέσα στο βιβλίο αυτό, όλοι οι χάρτες της Ελλάδος δεν έχουν το Καστελόριζο. Τους λέω, αυτό πέρα βρέχει. Το παίρνουν οι Τούρκοι από το πρωί, πριν το πω εγώ, και είναι χαμικό, χαμός. Δεν βάζουν το Καστελόριζο στους χάρτες. Γιατί δεν βάζετε το Καστελόριζο στους χάρτες, εσείς? Ποιος είναι ο λόγος που δεν βάζει το Καστελόριζο στους χάρτες? Ας πω εγώ, για τον λόγο που ήρθε ο Τσίπρας. Για τις πρέσπες του Αιγαίου. Δεκανίκη του Κούλη. Όπως και τα υπόλοιπα υποδεκανίκια που δεν θέλουν το κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό, πατριωτικό μέτωπο να είναι αραγές. Ενωμένο με την ελληνική λύση να πάει στο 20-25 να κυβερνήσει επιτέλους μια ελληνική κυβέρνηση. Με ένα σχέδιο. Δύσκολο, δύσκολο. Σχέδιο όμως. Εφαρμόσουμε, εφαρμόσουμε, ναι. Με δυσκολία, με πόνο, με αίμα, με υδρότα, ναι. Θα το εφαρμόσουμε για να πάρει ψωμί ο Έλληνας. Όχι να γίνει ο Έλληνας επέτης. Να δραπετεύσει ο Έλληνας από την επετεία. Να έχει αξιοπρεπή μισθό, 2-3 χιλιάρια μισθό και σύνταξη. Αυτό θέλουμε. Μπορεί να γίνει, με κόπο γίνεται, όχι αμέσως. Θέλει 2-3 χρόνια δουλειάς. Για να σπείρεις ένα χωράφι, για να θερήσεις ένα χωράφι, το σπέρνεις, το φρεζάρεις, το οργώνεις, σπέρνεις, ποτίζεις, ραντίζεις, καρπίζεις, θερίζεις. Απλά πράγματα. Δεν σπέρνω τώρα και αύριο μαζεύω. Σας τα λέω για να καταλάβετε. Και αυτά που σας λέω τώρα συμπίπτουν απόλυτα με τη θεωρία του Πλάτωνος ότι δυστυχώς την πολιτεία την κυβερνούν πάντοτε οι ανίκανοι. Οι δημαγωγοί και οι δημοκόποι. Αυτοί οι άργοι εκατομμυρίχοι που ψηφίζετε. Οι άνεργοι πολιτικοί που ψηφίζετε. Διότι έχουμε ένα Τσίπρα άνεργο, ένα άργο Ανδρουλάκι, ένα άργο Μητσοτάκι, άργους, έτσι, άργοι. Επιλογή τους, δεν δουλεύουνε. Και όλοι οι υπόλοιποι, είτε παροχή υπηρεσίας, θεωρία δηλαδή λόγια, όχι παραγωγή αξία προϊόντων ή υποπροϊόντων, με συνέπεια να παράγεται αυτό ακριβώς και να αναπαράγεται. Σας τα λέω, μήπως εξυπνήσουμε. Λίγο διαβάστε Πλάτωνα, λίγο διαβάστε αρχαία Ελλάδα και αν τα διαβάσετε όλα αυτά θα καταλάβετε. Θα καταλάβετε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε. Με δουλειά, δουλειά, δουλειά.

Θυμάστε που σας έλεγα ότι το Ιράν δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ήμουν ο μόνος που σας έλεγα ότι το Ιράν λόγω γεωγραφίας δεν μπορεί εύκολα να κατευληθεί, δεν μπορεί εύκολα να το νικήσεις. Αποδείχθηκε μετά από μήνες ότι είχα δίκιο. Όπως έλεγε για τη Ρωσία, όταν οι άλλοι μου λέγανε ότι τελειώνει ο Πούτιν, πεθαίνει καρκίνο, έχει το να έχει και θα τελειώσει, θα του ρημάξουν οι Ευρωπαίοι, 52 χώρες δίνουν όπλα. Δεν τελειώσει τίποτα. Δεν είναι ο πόλεμος όπως το γνωρίζαμε, παιδιά. Έχουν αλλάξει επιχειρησιακά όλα τα στοιχεία του πολέμου. Δεν είναι ο ίδιος πόλεμος που νομίζουμε ότι γινότανε. Άντε ορμάτε με τα τεθωρακισμένα, ορμάτε με τους στρατιώτες και φάτε τους. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουν μπει μέσα τα drones, έχουν μπει μέσα και τα ρομπότ. Έχει αλλάξει το πράγμα. Δεν είναι όπως τα πιστεύαμε. Και βλέπετε ότι αυτά που σας λέω εγώ, είτε στη Βουλή είτε εδώ, κατά 99%, 90% ιστορικά επιβεβαιώνονται.

0: Είμαι λοιπόν απολύτως πεπισμένος ότι το εμβόλιο θα είναι ασφαλές. Απολύτως ασφαλές.
1: Εμείς από την πρώτη στιγμή δεν σταματήσαμε. Θέλω να θυμίσω τον εμβολιασμό με το εμβόλιο της AstraZeneca. Μιλήσαμε με τους ειδικούς μας. Κρίναμε ότι το εμβόλιο είναι απολύτως ασφαλές.
2: Σύμφωνα με την AstraZeneca, το εμβόλιο για τον κορονοϊό αποσύρεται παγκοσμίως. Το συγκεκριμένο σκεύασμα έχει κατηγορηθεί σε όλο τον κόσμο ότι προκαλεί θρομβώσεις και θανάτους. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2021 η Νορβηγία ανέστειλε τη χορήγησή του. Ακολούθησαν και άλλες σκανδιναβικές χώρες.
1: Υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες από πολιτικούς αρχηγούς που προσπαθούν να χτίσουν καριέρες και ενώπιση των ευρωεκλογών πάνω σε αυτές τις αχλαμάρες.
3: Για ποιον θα μπει
4: στον κύριο Βελόπουλο?
1: Βεβαίως. Είναι αδιανόητα τα πράγματα τα οποία λέγονται. Αλλά δεν
4: προσπαθεί ο κ. Βερόπουλος να χτίσει καριέρα πάνω στα τέμπη.
1: Βεβαίως. Και να βγαίνουν κάποιοι να μιλάνε για μπάζωμα και για τσιμέντομα. Λυπάμαι πραγματικά. Λυπάμαι και οργίζομαι.
5: Το νέο γύρο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σχετικά με τους χειρισμούς που ακολούθησαν την τραγωδία των Τεμπών πυροδότησαν οι πληροφορίες που μετέδωσε το Μέγκα για σύσκεψη πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας που έκαναν κυβερνητικοί παράγοντες και επικεφαλής των αρχών και στην οποία ελήφθησαν αποφάσεις για την παρέμβαση στον χώρο της τραγωδίας.
6: Υπήρξε κρατική αλλίωση με μοντάζ των συνομιλιών υπαλλήλων του ΟΣΕ, τα οποία μάλιστα ξεριζώθηκαν παράνομα και πρόωρα από το σύστημα καταγραφών επικοινωνιών του σιδηροδρόμου.
7: Μας είπε ο κύριος Βελόπουλος ότι είπε ο κύριος Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒ, ότι ποτέ η εικόνα της Ελλάδος στο εξωτερικό δεν ήταν χειρότερη.
8: Είναι αυτό που ακόμα τσοποθαρεύουν την Ελλάδα, είναι η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση?
9: Η δικαιοσύνη και η δημόσια διοίκηση είναι τα δύο πρώτα. Δεν ξέρω αν είναι στο μυαλό τους απελπιστικά και τα δύο.
10: Ώστε να μην πηγαίνει ο Έλληνας στην εφορία, στην έβεια και τον εκβιάζει ο εφοριακός, ο οποίος είναι κομματικός σας τέλεχος. Ήταν, το βραβεύσατε. Ήταν ο Αυτιάς, ήταν ο Σπανάκης, ήταν και οι άνθρωποι δικοί σας. Γιατί το βραβεύσατε? Γιατί το βραβεύσατε εσείς?
11: Παρακαλώ στο σώμα.
10: Η κυβέρνηση, γιατί, κύριε Πρωθυπουργέ, απαντήστε μας. Γιατί βραβεύτηκε?
11: Παρακαλώ στο σώμα να απευθύνεστε.
10: Λοιπόν, δηλαδή
12: σε δύο λεπτά
10: όχι, μην μιλάτε για ψέματα εσείς. Ο καθέξι ψεύτης,
11: στο σώμα να απευθύνεστε.
10: Ο καθέξι ψεύτης δεν μπορεί να μιλάει για ψέματα.
13: Πραγματικά απορώ, ρε παιδιά. Απορώ. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτοί οι άνθρωποι με τα τόσα ψέματά τους μπορούν να σώσουν μια χώρα που είναι κυλιέται μέσα στο ψέμα. Όλη η χώρα, παιδιά. Ζείτε στο σπήλαιο του Πλάτωνα. Πιστεύετε ότι οι σκιές που βλέπετε είναι η πραγματικότητα? Αυτό είναι απίστευτο. Όχι εσείς. Όλοι οι Έλληνες. Είναι ο Έλληνες.

0: νομίζατε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Αυστραλία χτίζουν ήσυχα ένα στρατηγικό λιμάνι για να αντιμετωπίσουν την Κίνα στον Ειρηνικό. Και δεν αφορά μόνο το εμπόριο. Η συμμαχία Quad ανακοίνωσε ένα κοινό έργο λιμανιού στα Φίτζι, ένα μικρό νησί του Ειρηνικού, σε κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές που συνδέουν την Ασία, την Αυστραλία και την Αμερική. Αλλά γιατί τα Φίτζι? Επειδή όποιος αποκτά επιρροή εδώ κερδίζει πρόσβαση σε μερικές από τις πιο στρατηγικές θαλάσσιες οδούς του Ειρηνικού και η Κίνα το γνωρίζει ήδη. Το Πεκίνο ξόδεψε δισεκατομμύρια στα νησιά του Ειρηνικού, χρηματοδότησε υποδομές, επέκτηνε επιρροή, ακόμα και εξασφάλισε συμφωνίες ασφαλείας σε κοντινές περιοχές. Τώρα λοιπόν το Quad αντεπιτίθεται. Το σχέδιό τους: αναβάθμιση των λιμανιών Σούβα και Λαουτόκα, βελτίωση της θαλάσσιας επιτήρησης, ενίσχυση ασφάλειας και μείωση εξάρτησης από την Κίνα. Δεν μοιάζει πλέον με υποδομή, μοιάζει με στρατηγική τοποθέτηση. Γίνονται λοιπόν τα Φίτζι το επόμενο σημείο ανάφλεξης.
1: Για να καταλάβετε τώρα, θυμάστε την Κοβέση που είχε έρθει στην Ελλάδα, που είχε πάει και μίλησε στο λιμάνι. Ποιοι είναι εκεί? Οι Κινέζοι. Για να μην τρέφουμε αυτά πάση. Εγώ θέλω μια χαρά να κάνει τη δουλειά της η γυναίκα. Αλλά εκεί είναι η ουκρανική σημαία εδώ. Και ο ρόλος της εναντίον των φιλορώσων της Ρουμανίας. Σας είπα, δεν είναι, παιδιά, μην ζείτε στις σκιές. Μην βλέπετε σκιές και νομίζετε ότι είναι αλήθεια. Βλέπετε κάποιον δηλαδή να λέει για την δημοκρατία, για τη δικαιοσύνη. Πρέπει, παιδιά, κρατήστε μικρό καλά. Αφήστε το. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Φόκους στον κόσμο.
13: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
14: Καλημέρα, από Φιλανδία.
15: Καλημέρα, ο Μάθος
16: από
15: Σουτγκάρδη.
13: Από Βέλγιο.
16: Ιώνας από Μελβούρνη.
14: Βόρεια

0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκου.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καμιά φορά η λεπτομέρεια τρώει την ουσία και ο τύπος τρώει την ουσία. Η ουσία είναι αυτό το εγχειρίδιο. Δεν το ετοιμάσατε εσείς φαντάζομαι, αλλά κάποιος το έλεγξε. Είδατε ότι από μέσα λείπει το Καστελόριζε από όλους τους χάρτες. Το πήραν οι Τούρκοι ήδη. Το κάνει σημαία. Δεν είναι δική σας δουλειά το να το τυπώσετε, αλλά είναι των υπηρεσιών σας να ελέγξουν ένα τέτοιο φυλάδιο που διανέμεται χωρίς το Καστελόριζο, όχι σε έναν χάρτη. Σε όλους τους χάρτες λείπει το Καστελόριζο. Στα πρακτικά της Βουλής. Για να θυμούνται κάποιοι. Και αυτό είναι σύμπτωσης. Είναι σύμπτωμα, ξέρετε, παθογένειας. Γιατί καμιά φορά λέω ότι όταν δεν μπορεί να ελέγξει και δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα ο κ. Βρούτσης ο υπουργός. Αλλά υπάρχουν υφυπουργοί, γραμματείς, υπηρεσιακοί παράγοντες που τους πληρώνουμε πανάκριβα για να κάθονται εκεί μέσα. Και δεν τρέπονται λίγο. Και δεν τρέπονται λίγο. Εκτός χάρη το Καστελόριζο. Γιατί? Πάμε στα υπόλοιπα. Σήμερα ο Κώστας Καραμαλής έστειλε ένα μήνυμα. Μίλησε. Μιλάει κάποια φορά. Και μίλησε με ένα τραγούδι του Κυλαϊδόνη στην νεολαία και είπε ότι ο Κυλαϊδόνης είπε στους εντάξει λέμε ναι, υπονοώντας τους εντάξει πολιτικούς κτλ. Κτλ. Να του πω λοιπόν του Κώστα Καραμαλή, υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι παρόμοιο εκείνης εποχής που έλεγε όλοι τα παίρνουνε. Είναι η ίδια εποχή ξέρετε. Και όταν λέει όλοι τα παίρνουμε, όταν λέμε όλοι τα παίρνουμε, όλοι τα παίρνουνε. Όλοι. Συμπτωματικά αυτοί οι όλοι είναι γαλάζιες ακρίδες του βαθέως κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην ξεχνιόμαστε. Από την άλλη μίλησε για τη Μακεδονία και μάλιστα αναρωτήθηκε πώς θα τη χάσουμε. Ότι μπορούμε να τη χάσουμε. Να πούμε τον κύριο Καραμαλή ότι με κυβέρνηση το είπε επακριβώς όπως σας το λέω ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τη Μακεδονία. Να απαντήσω στον κύριο Καραμαλή λοιπόν ότι παρά την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να χαθεί το όνομα Μακεδονία, εμείς θα αποτρέψουμε την απώλεια της Μακεδονίας, της ιστορίας και του πολιτισμού της. Θα είμαστε το ανάκομα. Πάμε και στα καθημερινά, στην ακρίβεια. Εγώ θα σας πω την αλήθεια κύριε Υπουργέ. Σας βολεύει η ακρίβεια. Ό,τι και να πείτε σας βολεύει. Όσο πιο ακριβά είναι τα προϊόντα, τόσο μεγαλύτερο ΦΠΑ σε ποσό εισπράτεται. Άρα ένα προϊόν που κάνει 10 ευρώ με ΦΠΑ, λέω εγώ 16, 14, 15%, όταν το προϊόν κάνει 100 ευρώ, παίρνω παραπάνω λεφτά. Άρα λοιπόν, με δόλο και σχέδιο εσχροκερδούν τα καρτέλ στη χώρα και δεν το ανακόπτεται και ο Έλληνας πεινάει. Διότι όταν μια αλυσίδα ελέγχει το 40% του λιανεμπορίου τροφίμων, όταν 5 μεγάλοι παίκτες συγκεντρώνουν τα 3 τέταρτα της αγοράς, αυτό λέγεται καρτέλ. Και όταν δεν χτυπάς το καρτέλ, είσαι ανίκανος να λέγεσαι ελληνική κυβέρνηση. Και επειδή μιλάμε για καρτέλ, για πείτε μου, καρτέλ δεν είναι αεροπορικές εταιρείες. Πανάκριβα εισιτήρια, συμφωνημένες τιμές. Καρτέλ δεν είναι τα διόδια. Πανάκριβα διόδια, συμφωνημένες τιμές. Άλλο καρτέλ θέλετε? Πάροχοι ενέργειας. Ποιος τους έκανε όλους αυτούς? ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Όπως και τα φανς, όπως και τους τραπεζίτες. Ξέρετε ποιες είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις? Τι είναι ελληνικές κυβερνήσεις? Είναι καρτελίστας. Είναι οι άνθρωποι που υπηρετούν τα καρτέλ στην Ελλάδα. Και επειδή φτάσαμε στο άλλο σημείο, στο έσκιστο τώρα, να λειτουργούν ως παπατζίδες, τζαμπατζίδες τα κόμματα, και επειδή είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο για την Ελλάδα και τους Έλληνες, να δώσουν αξιοπρεπείς μισθούς 2-3.000 ευρώ παράγοντας πλούτο η χώρα, αρχίζουν και δίνουν πας τζάμπα λεφτά, τζάμπα λεφορία σαν τη Μαρία Αντουανέτα. Λέει όποιος πολιτικός των κομμάτων που κυβέρνησαν, εμείς σε κοκαλίζουμε το ψαχνό, εσύ θα σε φορολογούμε ανελέητα, εσύ λαέ φάε παντεσπάνι, πας δωρεάν λεωφορείο. Αυτή είναι η νομή πραγματικότητα. Εσείς κάνετε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων και εμείς λέμε ένα σπίτι για κάθε πολίτη. Το σπίτι είναι η εστία του ανθρώπου και εμείς θα την παρέχουμε. Πώς? Με τον ΟΕΚ. Έχουμε ολόκληρο σχέδιο και μελέτη, δεν προλαβαίνω, μόνο επτά λεπτά θα μιλήσω. Μελέτη μέσω του ΟΕΚ που ήταν κερδοφόρος και τον κλείσαν γιατί είχε περιουσιακά στοιχεία. Τα ξεκοκάλυσαν και αυτά. Να χτίσουμε σπίτια για τους Έλληνες, να μένουν μέσα οι Έλληνες για να μπορούν να διαβιώσουν.
Όπως επίσης με τα ενίκια. Έρχεται ο νόμος. Ζητάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους οι εκβιαστές. Τα ενίκια έχουν πάει στα ύψη. Πού είναι η κυβέρνηση που θα εξυπηρετήσει και θα υπηρετήσει τον πολίτη? Να δώσει ένα πλαφόν αυξήσεων. Πλαφόν. Πληθωρισμό συγκάτι αν θέλετε. Το πολύ κιόλας. Γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Και ζητάνε για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών ή 70 τετραγωνικών 1500, 2000, 3000 οι εκβιαστές. Γιατί δίνετε βίζες, κάρτες, gold και δεν ξέρω τι άλλο. Θα δώσουμε τη λύση ως ελληνική λύση στο θέμα της στέγασης των Ελλήνων. Και έχουμε το σχέδιο. Έχουμε αντιπολίτευση σχάση. Πολυδιασπασμένη. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπριζα. Τσίπριζα λέω και το νέο κόμμα Τσίπριζα είναι. Πάει ΣΥΡΙΖΟ Τσίπρας. Και σε φάση αφασίας. Όλοι. Με σχέδιο της Νουδού. Αφασία. Ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου για μεταδίθεν νέα κόμματα. Χαίρετε ο Πρωθυπουργός. Έμεινε μόνο η οδός της σοφροσύνης. Η οδός που λέγεται ελληνική λύση. Σταθερά, κρατεά, δυνατά, ελληνικά, πατριωτικά, εθνικά, κοινωνικά, λαϊκά για την υπηρεσία του Έλληνα πολίτη. Η δύναμη που θα αλλάξει την Ελλάδα λέγεται ελληνική λύση. Και με τις δημοσκοπήσεις τι επιχειρούν? Μαζί με τους ολιγάρχες να μας πηγαίνουν από το Μητσοτάκη, τον δεν ήξερα δεν γνώριζα, στο δεν ήξερα Τσίπρα έμαθα τώρα, και στην άλλη που θα μάθω κάποια στιγμή και δεν ξέρω όσο ζω ελπίζω, θα μάθω. Όχι λοιπόν, οι επόμενες εκλογές θα είναι η επιλογή, ή επιλογή επαιτίας ή επιλογή εθνικής αξιοπρέπειας. Και μόνο η ελληνική λύση μπορεί να δώσει αξιοπρέπεια στον Έλληνα. Και όχι μόνο αξιοπρέπεια. Όχι μόνο αξιοπρέπεια, περηφάνεια, κυρίως αγέροχο βλέμμα, καθαρό βλέμμα, γιατί ο Έλληνας είναι περήφανος με καθαρό βλέμμα εργατικός και λέει πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες.

Θα ήθελα να πάμε σε κάτι άλλο τώρα, γιατί έχω κουραστεί πραγματικά να λέω τα αυτονόητα. Πάμε στην ιστορία που λατρεύω. Ίσως από αυτή μπορούμε να μάθουμε για τα λάθη που κάνουν οι προγονείς μας να μην τα παραλάβουμε εμείς. Θα πάμε σε μία από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της αρχαιότητος, κυρίως του Τροϊκού Πολέμου. Και επειδή ξέρετε, έχω κουραστεί με τους ηλίθιους, εντός αγωγικών ή εκτός αγωγικών, των social media. Κάνεις μια ανάλυση, ρε παιδί μου, για τον Τροϊκό Πόλεμο. Σου βγαίνει από κάτω άλλος ο Βλάκς και σου λέει: μπα, ξέρεις, σημαίνει τρία. Αλλιώς τι λέγανε την τρία τότε. Τι λέγανε Ήλιον, βραδερφέ, εντάξει, το ξέρουμε. Αλλά μάθαμε όλοι να λέμε Τροϊκός Πόλεμος. Η λέξη επεφρασμένη, εκφρασμένη, βγήκε τον 19ο-20ο αιώνα. Τι να κάνω τώρα. Δηλαδή, μην βγαίνεστε. Ο άλλος λέει: μα οι πελασγοί δεν είναι Έλληνες. Ο καθένας, ό,τι του κατέβει. Και αυτοί που ξεσαλώνουν πολύ, να το πω ευθέως, είναι οι Τούρκοι και οι Αλβανοί. Ναι, όπως τα ακούτε. Αυτοί ξεσαλώνουν. Από κάτω οι γκέγκιδες, δηλαδή αυτοί που μισούν την Ελλάδα, και οι Τούρκοι. Οι φανατικοί Τούρκοι. Τους λες την ιστορία, σου λένε τα δικά τους αυτοί. Τους λες, ρε παιδιά, ίδια ονόματα, ίδιοι θεοί, μοιρασμένοι, το να τ' άλλο, τα δικά τους αυτού θα πούν. Δεν πειράζει. Το μυαλό του καθενός, όσο μυαλό έχει, τόσο χωράει. Τι να κάνω, θα τα αλλάξω εγώ αυτά. Και στην τελική, ρε παιδί μου, μην βγαίνετε από κάτω και γράφετε τι θέλετε. Δεν σας αρέσει αυτό που λέω. Μην σχολιάζετε. Δηλαδή, τι εξυπνακισμός είναι αυτός. Και μιλάτε σαν άνθρωπο που έχει σπουδάσει ιστορία. Η δουλειά μου είναι αυτή. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε λοιπόν στην μεγαλύτερη μορφή των ομηρικών επών και Τροϊκού Πολέμου, να το πω και αυτό, τον Παλαμίδη. Έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές σε αυτόν τον άνθρωπο, εντάξει, σε αυτόν τον ήρωα, ο οποίος ήταν η μεγαλύτερη μορφή του αρχαίου κόσμου και αδικημένος από την ίδια την ιστοριογραφία. Το έχω πει και σε άλλες εκπομπές. Όπως έχω πει ότι και ο Έκτορας ήταν κορυφαία φυσιογνωμία, και ο Αινίας. Όπως έχω πει για όλες τις μορφές, μην ξεχνάμε ότι οι αρχαίοι Δαναοί, δεν υπήρχε λέξη Έλλην τότε. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω. Αρχαίοι Δαναοί λεγότανε. Μπορεί να ήταν οι Μηνίες. Μπορεί να ήταν οι Μικυναίοι. Αρχαίοι Δαναοί λεγότανε. Αλλάξω και το όνομά του τώρα. Δεν υπήρχε το όνομα Έλλην, δεν εμφανίστηκε ακόμα. Τι να πω. Ο Παλαμίδης λοιπόν υπήρξε ένας από τους πιο πολυδιάστατους και παράλληλα τραγικούς ήρωες αρχαίας Ελλάδος. Γιος του Ναυπλίου και της Κλιμένης. Καταγόταν από τον Ναύπλιο. Τι έχει στο Ναύπλιο? Παλαμίδη. Είναι γιος του Ναυπλίου, Παλαμίδη. Συμμετείχε στην εκστρατεία των αρχαίων Δαναών, Μυκηναίων λένε άλλοι, Μηνιών λένε άλλοι, δεν έχει σημασία, σημασία συμμετείχε στην εκστρατεία των αρχαίων στην Τρία. Η μορφή του αποτελεί ένα σύμβολο εξυπνάδας, ευφυΐας, εφευρετικότητας και αδικίας. Γιατί ο αντίζηλός του, ο Οδυσσέας, που τον μισούσε, τον Παλαμίδη, τον μισούσε για προφανείς λόγους, θα σας πω και παρακάτω, επειδή ο εγγονός του έγραψε την, κατά την άποψή μου, μπορεί να καλά σε παιδί μου, δεν είναι ο ίδιος ο Όμηρος Οδυσσέας, αλλά έγραψε ο συγκεκριμένος, δεν τον αναφέρει σχεδόν καθόλου. Η σοφία και το ανεξάρτητο πνεύμα του τον έφεραν σε σύγκρουση με τον Οδυσσέα, ο οποίος ήταν ένα λαμόγιο, πονηρός, έτσι, μπερμπάντης, που τελικά ο Οδυσσέας έκανε μια ολόκληρη συνωμοσία εναντίον του. Μην ξεχνάμε ότι ο Παλαμίδης ανάγκασε τον Οδυσσέα να πάει στον Τροϊκό Πόλεμο. Δεν πήγαινε. Δεν ήθελε να πάει. Το γιατί? Γιατί είχε πάρει χρησμό, λέει, μία πλευρά ότι θα γυρίσει αργά, μετά από χρόνια θα τελεπορηθεί για να γυρίσει στην Ιθάκη. Και το άλλο γεγονός ήταν ότι μόλις είχε γεννηθεί ο Τηλέμαχος και δεν ήθελε να αφήσει το παιδί του. Και έγινε ολόκληρο σκηνικό εκεί την ώρα που όργωνε με τα αλάτι και τα λοιπά. Είναι μια ιστορία που την έχω πει σε άλλη εκπομπή. Η σοφία λοιπόν, αυτή η εξαιρετική του σοφία, πολυμήχανος, πολυδέδαλο το μυαλό του, τον έκανε μισητό στον Οδυσσέα. Όπως αναφέρει ο Απολλόδωρος, μορφή ο Απολλόδωρος, βιβλιοθήκη Ε13, ο Οδυσσέας κατασκεύασε πλαστά γράμματα που φαινόταν ως συνεργασία του Παλαμίδου με τον Πρίαμο. Με τους Τρώες, δεν ήταν προδότης. Δηλαδή έκανε ένα γράμμα ψεύτικο, το έγραψε ο ίδιος ο Οδυσσέας. Αυτό σημαίνει ότι στα ομηρικά έπειχαμε γραφή. Ακούστε τώρα, για να μην σας κοροϊδεύει κανένας. Μας λένε ότι το αλφάβητό μας το πήραμε από εκεί παραμύθια της Καλλιμάς. Μα ο Απολλόδωρος γράφει και στα τωρικά έπεια καταγράφεται τα λιγρά γράμματα. Άρα είχαν γράμματα στα ομηρικά έπει. Άρα το αλφάβητο δεν ήταν τον 9ο αιώνα και τον 8ο αιώνα και τον 7ο αιώνα. Ήταν πολύ πριν.
που ο Τροϊκός πόλεμος έγινε πολύ νωρίτερα. 2.300, 2.400 λένε πολύ, αλλά λένε 1.400, 1.300. Άρα λοιπόν πολύ πριν τον 8ο αιώνα είχαμε γράμματα. Και μάλιστα το έκανε ο Οδυσσέας αυτό πονηρά για να εκθέσει τον Παλαμίδη και να τον θεωρήσει προδότη, να τον κατηγορήσει για προδότη. Η κατηγορία λοιπόν της προδοσίας είχε ένα αποτέλεσμα. Το λιθοβολισμό του Παλαμίδου. Χωρίς να απολογηθεί. Δηλαδή η Αχαιίδα Ναή πέσα στην παγίδα του Οδυσσέα που μισούσε τον Παλαμίδη, τον έκανε προδότη ψευδός ο Οδυσσέας, δεν απολογήθηκε ο Παλαμίδης και λιθοβολήθηκε. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω το εξής. Αυτή η ιστορία καταγράφεται η ίδια αυτή καθ' αυτή από τον Πλούταρχο περί της ερμηνείας των προγραμμάτων. Υπάρχει παραπομπή, ο οποίος εκφράζει και απορία πώς το ελληνικό στρατόπεδο ανέχτηκε την εξαφάνιση ενός τόσο χρήσιμου άντρα. Ήταν ο πιο χρήσιμος, γιατί ήταν πανεπιστήμονας. Η δραματικότητα της περίπτωσης Παλαμίδου ενέπνευσε τραγικούς ποιητές όπως ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Αισχύλος, οι οποίοι βέβαια ως πρόσωπα τραγικοί ποιητές, έτσι, είχαν συντάξει τραγωδίες με το όνομά του, οι οποίες δεν έχουν διασωθεί. Δηλαδή αυτή η τραγική, ο Αισχύλος, έτσι, μορφή, τώρα δεν μιλάμε για τυχαίους. Ο Ευρυπίδης, ο Αισχύλος, αλλά και ο Σοφοκλής γράψαν και τον Παλαμίδη τραγωδίες τις οποίες τις χάσαμε για αυτές. Χάθηκαν, δεν υπάρχουν. Σύμφωνα με τον Λουκιανό, παράλληλη βία, ο Παλαμίδης στέκεται σε μορφή αρετής που συγκρούεται με τον κινησμό και τη δολιότητα της πολιτικής, του Οδυσσέως. Δολιότητα της πολιτικής, να φάμε τον άλλον που είναι καλύτερος. Δολιότητα της καθημερινότητος. Βγαίνει ο άλλος, ξέρω εγώ, αποκτάει περιουσία από τη δουλειά του, δεν λέει από το κλέψιμο, και το φθορούν οι περισσότεροι οι Έλληνες. Έτσι ήταν και ο Παλαμίδης. Μεγάλη μορφή. Η θυσία του είναι ένα σύμβολο της ανισορροπίας μεταξύ ηθικής και εξουσίας. Ηθικής και εξουσίας. Όπως ο Μητσοτάκης με τα ψηφοδέλτια που έκανε, το ίδιο πράγμα είναι. Ανήθικο είναι, ανηθικότατο, έσχιστο, το έκανε για την εξουσία ο Μητσοτάκης. Η μνήμη όμως του Παλαμίδου διατηρήθηκε σε λίγα αλλά σε σημεία της λογοτεχνίας μας. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης το αναφέρει ως φως εν μέσω του σκοτός ή εν μέσω σκότους. Δηλαδή παραβάλλει την πνευματική του καλλιέργεια και λάμψη και με την ηθική τύφλωση της εποχής. Γιατί η εποχή των επών του Τροϊκού Πολέμου ήταν μια τυφλή εποχή. Μια τυφλή εποχή μιλιταρισμού. Μια εποχή σφαγών, κραυγών, έτσι, και το κυριότερο θα έλεγα αδικιών. Γιατί ένας πόλεμος είναι ένας πόλεμος άδικος. Και ο Τροϊκός πόλεμος έγινε για συγκεκριμένους λόγους. Για τον έλεγχο των Δαδανελίων, των εμπορευμάτων, αλλά και άλλων πραγμάτων, του ορυκτού πλούτου που είχε η περιοχή κτλ. Αυτά είναι για μια άλλη εκπομπή. Η άδικη καταδίκη λοιπόν του Παλαμίδη στέκεται ως υπενθύμηση ότι ευφυΐα και ηθική δεν αρκούν πάντα για την προστασία ενός ανθρώπου. Ο Οδυσσέας ούτε ευφύης πολύ ήταν πονηρός, ούτε ηθικός, ήταν ανήθικος. Αλλά το σύστημα της εποχής του, που υπερίσχυε ο φθόνος και η πολιτική ίντρικα όπως και σήμερα, έφαγαν τον Παλαμίδη, στο οποίο το πρόσωπο συγκεντρώνεται όλη η πηγή της γνώσης, η αξία, η δικαιοσύνη και η πρόοδος. Ο θάνατος του συγκλονίζεται και συγκλονίζει ως, όχι μόνο ως πράξη αδικίας, όχι, αλλά και ως σιωπηρή καταδίκη της ανθρώπινης εξυπνάδας, όταν δεν υπάρχει θέληση να την υπηρετήσει κανείς. Ξέρετε, ο Παλαμίδης αποτελεί σύμβολο πολιτισμικής πρόοδου. Λόγω των πολλαπλών εφευρέσεών του, που το αποδίδεται όπως καταγράφει ο Υγιεινός στο Φάμπουλα. Αναγεγραμμένο είναι, του αποδίδεται τουλάχιστον του Παλαμίδη 10 διαφορετικές επινοήσεις, οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση καθημερινότητος. Μία από αυτή, από αυτά ήταν και τα γράμματα. Δηλαδή ήταν εφευρέστη των γραμμάτων ο Παλαμίδης. Τα γράμματα και το αλφάβητο ο Παλαμίδης το εφήβρε. Και αυτό και είναι αδικημένος. Η πρώτη και πιο διάσημη λοιπόν είναι τα γράμματα. Νέα γράμματα στο ελληνικό αλφάβητο. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι ο Παλαμίδης πρόσθεσε γράμματα όπως το ύψιλον, το ξι, το ζ, το ζ, το φι και το χ, εμπλουτούζοντας έτσι την εκφραστικότητα και πλαστικότητα της γλώσσας μας. Όπως αναφέρει ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, παραπομπή σας δίνω έτσι κι αλλιώς, ο καθένας ψάχνει, και ο Παλαμίδης ήταν ο πρώτος που συνειδητοποίησε, φίλες και φίλοι, ως άνθρωπος την ανάγκη συστηματοποίησης του λόγου. Προφορικά μιλούσαν, γραπτά δεν είχαν.
Επιπλέον το αποδίδεται η εφεύρεση των πεσών. Τι είναι η πεσή? Τα ζάρια. Παιχνιδού που μοιάζει με τη σύγχρονη σκακέρα ή το τάβλι. Έπαιζαν δηλαδή όταν τελείωνε η μάχη για να απασχολούνται οι στρατιώτες. Έπαιζαν η σκακέρα ή το τάβλι. Που αυτό έλεγε ο Παλαμίδης βοηθάει στην ευφυΐα, στον οξύνου άνθρωπο. Πρέπει να πω ότι ακόμα και ο Παλαμίδης θεωρείται ότι ο πρώτος που εισήγαγε την μέτρηση του χρόνου. Ο πρώτος που εισήγαγε τη μέτρηση του χρόνου με ώρες, μέρες και μήνες. Αυτός ήταν ο Παλαμίδης. Μάλιστα ο ίδιος είχε την ιδέα ότι ο χρόνος είναι μετρήσιμος και δομήσιμος. Επέτρεψε την ανάπτυξη ημερολογίου και των διοικητικών συστημάτων. Οι σχολιαστές του Ισιώδου, σε ένα εξαιρετικό σύγγραμμα, διαβάστε το, σας συστήνω, το έχω διαβάσει εγώ, έργων και ημερών, συνδέουν αυτή την εφεύρεση με την εμφάνιση κοινωνικών συμφωνιών. Στον Παλαμίδη επίσης αποδίδεται, δείτε τι μορφή ήταν, η δημιουργία των πρώτων φάρων κρυσών που χρησιμοποιούσαν ως οπτικά σήματα για την πλοήγηση και την επικοινωνία μεταξύ πόλεων. Οι φρικτιορίες που λέμε, έτσι, οι φρικτιορίες. Τις χρησιμοποιούμε. Αυτή η καινοτομία υπήρξε ο άξονας βέβαια για την ναυτιλία και το εμπόριο στον αρχαίο κόσμο. Αναφέρεται ότι επινόησε ο πρώτος τη στρατιωτική παράταξη για άσκηση εκπαίδευσης προετοιμάζοντας έτσι τους οπλίτες για συντονισμένη μάχη και μηχανή. Αυτή η πρακτική ενίσχυσε τη συνοχή και την πειθαρχία. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει όμως να πω το εξής. Ότι η επινοητικότητα του Παλαμίδη δεν περιοριζόταν στην τεχνολογία. Ο ίδιος οι προτάσεις τους για συστηματοποίηση της εκπαίδευσης αλλά και της λογικής της σκέψης οδήγησε σε μια έκρηξη εκείνη την περίοδο των αρχαιών και δαναών σε επίπεδο πολιτισμού. Και μάλιστα ήταν η πρόδρομη της ελληνικής φιλοσοφίας, η παλαμιδική, εντός εισαγωγικών αυτό. Πρέπει να σας πω όμως και κάτι. Ο Παλαμίδης ήταν πολύ καλός φίλος του Αχιλλέως. Γιατί ήταν φίλος του Αχιλλέως και του Αινίου? Γιατί σπούδασαν μαζί οι τρεις. Υπάρχει πληροφορία ότι και ο Μενέλαος ήταν αυτός στη σχολή του Χείρονος στο Πύλιο. Κένταβροι, οι γνωστοί κένταβροι. Είχε σχολή των κεντάβρων, σχολή Χείρων. Εκεί λοιπόν έμαθαν πάρα πολλά πράγματα και είχαν μια φιλική σχέση με τον Αινία, γιατί και αυτός μαζί ήταν συμμαθητές. Σαν να πηγαίνουν πέντε Έλληνες, ξέρω εγώ, και ένας, να σου πω και ο Γάς Ντόπιος, ένας Πόντιος και ένας ακόμα, ξέρω εγώ, Σαρακατσάνας Πελοποννήσιος στην Οξφόρδη. Βέβαια τότε ήταν Ελλάδα το Πύλιο, αλλά σας λέω για να καταλάβετε. Και ανέπτυξε μια φιλική σχέση. Για να πάνε όμως στη σχολή του Χείρονος και οι τρεις, ο Αινίας ήταν Τρόας. Δεν πας σε ελληνική σχολή αν δεν είσαι Έλλην, δεν υπήρχε λέξη. Δεν πάτε μαζί στην σχολή αν δεν έχετε το όμεμον. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και επιμένω και λέω πολλές φορές ότι ξέρουμε ελάχιστα από την ιστορία μας. Και δι' αυτού του λόγου, αν θέλετε, γινόμαστε μπεγλέρι, κομπολόι στα χέρια του κάθε ανίδεου, ανιστόρητου, γιατί ξέρετε το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η υπερπληροφόρηση ιστορικών πηγών χωρίς παραπομπές. Βγαίνει ο καθένας και λέει ό,τι ανοησία θέλετε, ό,τι βλακεία θέλετε. Και γίνεται και πιστευτή. Δεν υπάρχει αναφορά στους μηνύες πουθενά στην ιστοριογραφία μας. Γιατί? Πηγαίνετε στην Κοπαίδα. Γλου δεν λέγεται, κάπως δεν λέγεται αυτό, η περιοχή Γλου, ο Λόφος. Εκεί ήταν οι μηνύες. Στη Θεσσαλία έχει μικυναϊκούς τάφους. Οι τάφους των μηνιών, που είναι προγενέστεροι των μικυναϊκών. Προηγήθηκαν οι μηνύες. Θα μου πείτε, ο Μήνωας τι σχέση έχει? Δεν ξέρω τι σχέση έχει, γιατί οι παραπομπές χάθηκαν οι περισσότερες. Δεν μπορώ ως ιστορικός πω συμβαίνει αυτό, συμβαίνει εκείνο. Αλλά έχω κουραστεί να ακούω ανοησίες. Να βγαίνει ο κάθε ημιμαθής και να σου κάνει αναλύσεις ιστορικές που δεν εδράζονται πουθενά σε καμία παραπομπή, σε καμία πηγή. Τι να κάνουμε? Είμαστε η γενοσυρηγός αιτία του παγκοσμίου πολιτισμού. Από εδώ βγήκαν. Τι να κάνω, να τα αλλάξω κι αυτά? Και κλέβουν οι Γέγκηδες οι Αλβανοί, κλέβουν οι Σκοπιανοί, κλέβουν οι Βούλγαροι, κλέβουν οι Τούρκοι. Όλοι κλέβουν ιστορία από την Ελλάδα, γιατί δεν έχουν, και εμείς που έχουμε δεν την προστατεύουμε.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Ωστόσο, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα επίπεδα πρώτου πολέμου, στην Ελλάδα οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν σημαντικά υψηλότερες, φτάνοντας έως και 30 λεπτά ανά λίτρο πάνω σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών. Η κυβέρνηση πάλι μεταθέτει την ευθύνη στον πολίτη, μιλώντας για ατομική ευθύνη του καταναλωτή, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος τονίζει, προσπαθεί έτσι να αποποιηθεί της κυβερνητικής ευθύνης που της αναλογεί, κάνοντας τον πολίτη detective τιμών μέσα στο ψηφιακό χάος, λες και 80χρονος Έλληνας και 80χρονη Ελληνίδα ξέρουν από διαδίκτυο και είναι υποχρεωμένοι να μάθουν να χρησιμοποιούν υπολογιστή. Ενώ αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να κάνει το αυτονόητο, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί εξυπηρετεί την πλουτοκρατία, ενώ τον πολίτη τον αφήνει στο έλεος της εσχροκέρδειας, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε επί της αρχής από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Υπέρ του νομοσχεδίου επί της αρχής ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, καταψήφισε το ΚΚΕ, ενώ όλα τα άλλα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Βόμβα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα. Το ΔΝΤ στέλνει σαφές μήνυμα ότι το ρίσκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν εξαφανίστηκε, αλλά σε μεγάλο βαθμό μεταφέρθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος, δηλαδή στους servicers. Στο 10,6% η ανεργία στην Ελλάδα, θλιβερή πρωτιά στην Ευρωζώνη. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία της Ελστάτ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, διάστημα κατά το οποίο ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 28,7% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Συνελήφθησαν σε Εύρο και Ροδόπη τρεις διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις παράνομους μετανάστες. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο εμπορευματικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Μόναχο της Γερμανίας, με αποτέλεσμα δύο βαγόνια να εκτροχιαστούν και να πέσουν από γέφυρα στο έδαφος, σύμφωνα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι ένα άτομο έχει τραυματιστεί σοβαρά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, ενώ υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, κυρίως για τα βόρεια και βορειοδυτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νόμο Θεσσαλονίκης, τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή στις επάλξεις με τον Κώστα Χιτά.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσω

0: Ολλανδία.
1: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο.

0: ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ο σταθμός της αλήθειας.
2: Παρηγοριά στον άρρωστο.
3: Φως στο τούνελ.
4: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
5: Λιοντάρι, λιοντάρι.
6: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
7: Γροθιά στο κατεστημένο.
8: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
9: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
10: Η αντικειμενική ενημέρωση.
11: Το Α και το Ω.
12: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
13: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
14: Μαχητές από τους ολίγους.
15: Αξιόπιστη ενημέρωση.
16: Φάρος της αλήθειας.
17: Παρηγοριά, ελπίδα.
18: Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσες και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: χάσετε.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr. Το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας?

0: και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία. Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Βέρεια.
3: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
4: Καλημέρα από Καρδίτσα.
5: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
7: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα στον Focus στους 103,6. Είναι Σάββατο μεσημέρι, 20 του μήνα. Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής, παρέα ως και τη μία το μεσημέρι, όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, σε μία σχεδόν άδεια Θεσσαλονίκη. Από εδώ εκπέμπουμε σήμερα το σύμπαν μας. Από εδώ μας ακούτε. Πολλοί από εσάς έχετε αποφασίσει να εκδράμετε και να πάτε να κάνετε μπανάκες. Και πάρα πολύ καλά πράξατε. Αν το κάνατε, εμείς είμαστε εδώ. Κανονικά στη θέση μας, άρτιοι ευηχθέντες από την πρωτεύουσα, για να έρθουμε να είμαστε κοντά σε αυτή την ραδιοφωνική παρέα όπως κάνουμε κάθε φορά. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Μας ακούτε βασικά και από τους 103,6 που μας το κάνετε ούτως ή άλλως τώρα. Μας ακούτε και ιντερνετικά από το e-radio. Μας ακούτε από το focusfm.gr που είναι η επίσημη σελίδα μας, η ηλεκτρονική μας σελίδα, focusfm.gr. Από το ακούτε ζωντανά, μας ακούτε παντού και φυσικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει και ζωντανή μετάδοση εκπομπή στο Facebook. Okay. Και εκεί το βάλε εδώ το γατόνι ο ηχολήπτης μας. Και στο Facebook μας ακούτε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στην επίσημη σελίδα του Focus FM στο Facebook. Άρα μπαίνετε Facebook, Focus FM. Όταν μπείτε μέσα θα δείτε ζωντανή μετάδοση εκπομπή, εικόνα και ήχος, μέσα από το στούντιο, όπου μπορείτε να μας παρακολουθείτε, αλλά και μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας εκεί, να γράφετε τα μηνύματά σας και να επικοινωνούμε μαζί. Θέλω επίσης να πω κατώσω και το Viber στο 6907-483-484. Επαναλαμβάνω, 6907-483-484, τα μηνύματά σας στο Viber. Πριν ξεκινήσω και αφού στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλους εσάς, να δώσω και ιδιαίτερους χαιρετισμούς στους σύντεκνους στην Κρήτη, στους φίλους μας στην Κρήτη, όπου βρεθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες και πραγματικά χαρήκαμε πάρα πολύ που γνωρίσαμε απλό κόσμο, απλούς ανθρώπους της καθημερινότητας που ήρθαν να μας σφίξουν το χέρι, να συνταχθούν με την ελληνική λύση, αλλά φυσικά και όλα τα στελέχη μας, τους φίλους, τους συνοδοιπόρους μας από τη Μεγαλόνησο που τόσα χρόνια μας στηρίζουν και πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Να είστε καλά όλοι, πραγματικά χαρήκαμε. Στα μηνύματα στο Facebook γράψτε μας για που μας ακούτε, κυρίες και κύριοι, για να είμαστε ταυτοποιημένοι και να βλέπω και εγώ τα μηνύματά σας, γιατί χαίρομαι πολύ όταν βλέπω ότι μας ακούτε από διάφορες πόλεις της Ελλάδος αλλά και του κόσμου, όχι μόνο της Ελλάδος. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, είναι γεμάτο και πλούσιο το μενού και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πριν πάω στα μηνύματά σας, τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν να έρχονται, έχουμε πει πάρα πολλά. Από εδώ και πέρα θα μπαίνω σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, σε συγκεκριμένες έτσι αν θέλετε υποθέσεις και συγκεκριμένα θέματα, για να στόχος σε αυτή την ωραία επικοινωνία που έχουμε κάθε εβδομάδα θα είναι, ο δικός μου στόχος δηλαδή, θα είναι να σας στείλω όσο πιο προετοιμασμένους γίνεται στις επόμενες κάλπες, όποτε και αυτές γίνουν, όποτε γίνουν τον Οκτώβριο είτε γίνουν τον Απρίλιο, γιατί αυτές οι δύο ημερομηνίες παίζουν. Σε μία από τις δύο, όποιες και να είναι αυτές, να στείλω προετοιμασμένους για να αποφύγετε αυτή τη φορά, κυρίες και κύριοι, λάθη και να μην παρασυρθείτε από πολιτικούς απατεώνες και τη χάρπα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά κενοί, τουλάχιστον πολιτικά. Εγώ πάντα πολιτικά μιλάω. Δεν με ενδιαφέρει στο προσωπικό επίπεδο κανένα, δεν κάνω παρέα με κανέναν από αυτούς, ούτε με ενδιαφέρει να τους μάθω. Εγώ τους κρίνω πάντα πολιτικά. Και το ίδιο θα ήθελα και οι ίδιοι να κάνουν για μένα, να με κρίνουν πολιτικά και όχι οτιδήποτε άλλο. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλώς σου, γεια σου Φανή, να είσαι καλά. Καλησπέρα Στέφανε, και εσύ από το Βόλο, χαιρετισμούς. Και το φίλο μου το Γιάννη από τα Κύθυρα. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, γεια σου φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Μακάρι να καταφέρουμε μαζί με εσάς να αλλάξουμε ριζικά την Ελλάδα. Καλησπέρα το Πλαγιάρη, το φίλο τον Αντώνη. Γεια σου Αντώνη μου και εσύ, να είσαι καλά. Χαιρετισμού στο Πλαγιάρη, θα τα πούμε. Ναι, ήρθα χθες το βράδυ, ήρθα φίλε από Αθήνα, χθες το βράδυ ήρθα, ναι. Και Δευτέρα πρωί ξανά κάτω στον αγώνα. Τι να κάνω παιδιά, το έχω πει σε πολλούς. Εμείς ξέρετε ότι δεν είμαστε ούτε 100, ούτε 80, ούτε 150 βουλευτές. Εντάξει, 11 είμαστε όλοι και όλοι αυτή τη στιγμή, με τον πρόεδρό μας βέβαια. Και προσπαθούμε να είμαστε παντού. Και για μας τους βουλευτές της περιφέρειας, έτσι τους λένε, όπου υποχρεωτικά πρέπει να είμαστε στην Αθήνα για πολλές μέρες, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι να ήμουν σαν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κάθονται όλη μέρα και δεν έχουν καμία κοινοβουλευτική υποχρέωση Και είναι, γυρνάνε από εδώ, γυρνάνε από εκεί, πάνε στα καφενεία, πάνε σε γιορτές, πάνε σε εκκλησίες, πάνε από εδώ. Δεν υπάρχει χρόνος. Όταν από Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή σε κάτω, Σάββατο σε γραφείο, μετά η εκπομπή, δεν μένει τίποτα. Δευτέρα πρωί φεύγεις. Γεια σας. Γεια σας. Δεν έχει μείνει κάτι. Δεν το λέω ως παράπονο, μη χειρότερα. Ευλογημένος νιώθω και πολύ τιμητικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκτός αν με στείλατε κάποιοι για να πίνω ούζο στα καφενεία. Αν με στείλατε στη Βουλή και με ψηφίσατε για να πίνω ούζο στα καφενεία, τότε, παιδιά, τι να σας πω. Εγώ πάω κάτω γιατί έχω πάρα πολύ δουλειά και το βλέπετε. Εντάξει. Και η κοινοβουλευτική παρουσία της Ελληνικής Λύσης είναι πολύ έντονη και πολύ δυνατή. Και δυστυχώς όλα είναι στην Αθήνα. Εκεί είμαστε αναγκασμένοι να πηγαίνουμε. Καλημέρα, Κώστα, λέει ο Νίκος. Τι παπατζηλίκια. Αφορμές είναι αυτές. Α, εφαρμογές είναι αυτές. Α, στο φίλε. Ναι. Θα μας κάνουν να γυρίσουμε. Λες το πόσο κάνει, Καραγκιουζιλίκια, ρε. Θα μας κάνουν να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, λέει, μήπως και πετύχουμε φθηνό προϊόν. Είναι σοβαρά πράγματα. Όχι, δεν είναι σοβαρά. Δεν τολμούν να πάνε κόντρα στα καρτέλ. Παιδιά, θα σας τα πω τώρα. Το πρόβλημα έχει όνομα, τριγωνικές συναλλαγές. Μπράβο, μόνο η ελληνική λύση πάει τα πράγματα όνομά της. Ναι, από τον Άγιο Στέφανο Αττικής. Ναι, Νίκο μου, σου Λιμιώτη, ναι, έτσι είναι. Συμφωνώ απόλυτα, τα έχουμε πει. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχουμε καταγγείλει στη Βουλή με όλους και σε όλους τους τόνους. Τις τριγωνικές συναλλαγές και τα καρτέλ του σούπερ μάρκετ, τα έχουμε εξηγήσει εντάχει. Είμαι εγώ ο μεγάλος επιχειρηματίας, ο σούπερ μαρκετάς. Έχω τα σούπερ μάρκετ μου. Την ίδια ώρα κάνω μια άλλη εταιρεία, σε άλλο όνομα βέβαια, αλλά δικό μου, ένα real estate. Και την ίδια ώρα κάνω και ένα χοντρεμπόριο και κάνω αυτές τις τριγωνικές συναλλαγές. Άρα πληρώνω ακριβό ενίκιο και καλά σε μένα, στο real estate, ας πούμε, που μου βρήκε ένα μέρος για να βάλω τις αποθήκες μου ή τα σούπερ μάρκετ μου κτλ. Την ίδια ώρα, άρα φαίνεται ότι δίνω πάρα πολλά λεφτά εκεί. Αγοράζω και χονδρική από τη δική μου εταιρεία σε υψηλές τιμές για να μην έχω μεγάλο περιθώριο κέρδους. Άρα τα βάζω και ακριβά στο ράφι. Αυτή είναι η τριγωνική συναλλαγή, την οποία την έχουμε καταγγείλει 100 φορές. Δεν θέλουν να μας ακούσουν, δεν θέλουν να τη χτυπήσουν αυτή την τριγωνική συναλλαγή για να πέσουν οι τιμές, όπως επίσης και να μειώσουν το ΦΠΑ έτσι στα βασικά είδη τροφίμων και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Αυτές είναι οι λύσεις για άμεση. Και δεν μπορώ να ακούω ότι ο ΦΠΑ, αυτό το παραμύθι, η ανταπάντηση. Πολύ γρήγορα μιλάω σήμερα, δεν με έχει πιάσει. Κοιμήθηκα 7 ώρες, λίγο ξεκουράστηκα και έχω ένταση. Λοιπόν, άρα καλύτερα να είμαι κουρασμένος παρά να είμαι. Με 7 ώρες ύπνο. Τέλος πάντων, και το παραμύθι της ανταπάντησης που λένε, εγώ το βλέπω, το έχω πετύχει και στα πάνελ και στη Βουλή, που λένε ότι δεν θα καταλήξει μείωση του ΦΠΑ στο ράφι και είναι ένα αποτυχημένο μοντέλο και εφαρμόστηκε και σε άλλες χώρες και δεν είχε αποτέλεσμα. Αυτά είναι παραμύθια. Αφού είναι έτσι, λοιπόν, γιατί μειώνει το ΦΠΑ στα νησιά, αφού δεν πιάνει το μέτρο αυτό? Είναι ένα μέτρο το οποίο δεν έχει αποτέλεσμα. Σωστά, έτσι δεν λένε? Ωραία. Γιατί, ρε μάγκες, το εφαρμόζετε τότε στα νησιά? Πείτε μου εσείς, γιατί μειώνετε το ΦΠΑ στα νησιά? Για να τους βοηθήσετε τους ανθρώπους εκεί. Σωστά. Ναι. Αφού δεν βοηθάει, αφού δεν έχει αποτέλεσμα το μέτρο αυτό. Αυτό σας λέω, είναι... Δεν υπάρχει τώρα. Πω εγώ τώρα τον παππού μου, τη γιαγιά μου ή τον πατέρα μου, το σχορεμένο, αν ζούσε... 80 χρονών, 75 χρονών, μπες στην εφαρμογή να ψάχνει η κυρία Κατίνα και ο κύριος Παναγιώτης το πρωί. Πριν πάει να ψωνίσει, να χτυπάει, να πούμε, στο Μεριζογόρι ή στο Λαγκαδά τα σούπερ μάρκετ, να βάζει γιαουρτάκι με πέτσα, χτύπα και ρακατίνα που το έχει φτηνό, να ψάχνουν αυτοί, βάλε και λίγο καρπούζι να δούμε που το έχει καλό, α, εκεί, πάνε στην άλλη άκρη να πάνε. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα? Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, ρε. Έτσι χτυπάτε την... Σας είπα πως γίνεται, αμέσα, έτσι γίνεται. Καλησπέρα από Μεσίνη, Μεσσηνίας, πάμε γερά. Χριστάρα, γεια σου, καλά. Καλημέρα, φίλε, γεια σου, Θεμιστοκλή μου, να είσαι καλά. Γεια σου, Κλεάνθη μου, να είσαι καλά κι εσύ. Καλημέρα, Κωνσταντίνα, από την Πάκη Ηρακλείου. Γεια σου, ρε Μανώλη και Ειρήνη, να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα από μια νοσηλεύτρια που παλεύει με το καθεστώς Άδωνη. Γιατί εσύ, η Ελλάδα είναι ζάχαρη, μαράκι μου. Ζάχαρη είναι, ζάχαρη. Καλημέρα, κύριε Κώστα, με υγεία σε όλη την παρέα της Ελληνικής Λύσης. Γεια σου, Κατερίνα και Νίκο. Άκου, παιδιά, η Κώστα. Ή κύριε Χίτα, το κύριε Κώστα δεν υπάρχει. Γενικά σας το λέω για μένα. Εγώ λέτε Κώστα. Κώστα, τον ενικό. Δεν υπάρχει. Το κύριε Κώστα, κύριε Κώστα! Δεν πάει. Λοιπόν, αυτές είναι άμεσες λύσεις που μπορείς να εφαρμόσεις, κυρίες και κύριοι. Τώρα, άλλη μια συζήτηση. Εγώ θα σας τα λέω τα πράγματα όπως είναι. Και λένε λεφτόδεντα δεν υπάρχουν. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα υπερπλεονάσματα της κυβέρνησης έχουν χτυπήσει το ταβάνι. Έτσι. Μιλάμε για πάνω από 11 δισεκατομμύρια, μιλάμε για τεράστια χρήματα. 6 είναι υπερπλεώνασμα, τα υπόλοιπα είναι πλεώνασμα. Αυτά είναι χρήματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία τα συσσωρεύει, τα μαζεύει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να μπορεί να κρατάει υπόδουλους τους πολίτες και να λέει όποτε αυτή κρίνει, πάρε 100 ευρώ, πάρε 200 ευρώ και να σου λέει δες τι καλή που είμαι και τα λοιπά. Δεν σου λύνει το πρόβλημα, δεν σου λύνει το πρόβλημα, απλά σε έχει υποχείριό της και σου δίνει 100-200 ευρώ. Μεγάλη συζήτηση γίνεται και με ρωτάνε εμένα διάφοροι, δηλαδή εσείς τι θα μπορείτε να δώσετε, ας πούμε, 13ο μισθό ή 13η σύνταξη. Ακούστε λίγο πώς έχουν τα πράγματα, παιδιά. Η 13η σύνταξη είναι περί το 1,5 δις. Η 13η σύνταξη είναι γύρω στο 1,5 δις ετησίως. Και ο 13ος μισθός στο δημόσιο, δεν σου λέω για 14ο εγώ, είναι στο 1,1. Άρα μαζί και τα δύο είναι στα 2,5 δις. Είναι 1,4 και 1,1 για την ακρίβεια. Είναι γύρω στα 2,5 δις. Τόσο κοστολογείται το μέτρο αυτό για να μπορέσεις να επιστρέψεις στον εργαζόμενο του δημοσίου, γιατί στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει ούτως ή άλλως, αλλά και στον συνταξιούχο ένα μισθό ετησίως ακόμη, το 13ο μισθό του. Το κόστος είναι 2,5 δις. Ερώτηση που δεν είναι το θέμα αυτό, τα χρήματα υπάρχουν. Τι επικαλείται η κυβέρνηση και σου λέει, γιατί απαγορεύει, θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Τα χρήματα υπάρχουν, το ξέρετε ότι υπάρχουν και μπορούν να τα δώσουν. Το πρόβλημα της Ελλάδος όμως είναι άλλο, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό φωνάζουμε πάντα και λέμε ότι πρέπει να σταματήσουμε επιτέλους να εισάγουμε τα πάντα και θα πρέπει επιτέλους να στρέψουμε το ενδιαφέρον και την προσοχή μας στην παραγωγή πλούτου, είτε στον πρωτογενή τομέα, είτε στο να φτιάχνουμε εμείς πράγματα. Γιατί όσο μόνο αγοράζουμε απ' έξω και εισάγουμε, τόσο γίνεται ακόμη πιο θηριώδες το εμπορικό έλλειμμα, εισαγωγές, εξαγωγές, και αυτό πάει μετά στο χρέος. Ακούστε λίγο κάτι. Το πρόβλημα λοιπόν είναι, η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να δώσω 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Αυτό είναι παραμύθι. Δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Εξού και τα 11 δισεκατομμύρια υπερπλεώνασμα κάθε χρόνο. Είδε τα χρήματα αυτά. Και πέραν τούτου, και με άλλες τεχνικές και παρεμβάσεις, μπορείς πάλι να τα βρεις λίγο-λίγο. Σας λέω, μόνο 500 τόσα εκατομμύρια ήταν που πληρώσανε σε κάτι εταιρείες επικοινωνίας και κάτι, πώς τα λένε αυτά, συμβουλευτικές εταιρείες. Μπορείς, έχει πολλά. Υπάρχει ένα τεράστιο κράτος, ογκοδέστατο, το οποίο πληρώνουμε 100 δισεκατομμύρια χωρίς να υπάρχει λόγος. Αλλά πέραν από αυτό, μόνο τα πλεονάσματα μπορεί να το πληρώσει. Η κυβέρνηση λέει ότι δημοσιονομικός χώρος. Η αλήθεια είναι όμως, και αυτό να ξέρετε συνέβη τότε, γιατί τότε που ήρθαν οι δανειστές, η Τρόικα και όλοι αυτοί, πιστεύετε ότι μας κόψανε τους μισθούς? Γιατί το κάνανε? Το κάνανε για να μην αυξήσουν, για να μειώσουν δηλαδή την κατανάλωση του πολίτη. Γιατί να μειώσουν την κατανάλωση? Γιατί όσο περισσότερο κατανάλωνε ο Έλληνας πολίτης τότε, τόσο περισσότερο αυξάνονταν το χρέος της Ελλάδος. Γιατί όπως σας εξήγησα πριν, αυξάνονταν οι εισαγωγές, δεν είχαμε τίποτα να κάνουμε εξαγωγές, γιατί δεν παράγουμε τίποτα ως χώρα, άρα εμπορικό έλλειμμα, το ισοζύγιο που λέμε, τρεχουσών συναλλαγών, και με αυτό πάνε στο χρέος. Τι ήθελαν να κάνουν οι δανειστές? Να μειωθεί το χρέος. Πώς μπορούν να το πετύχουν αυτό? Μειώνοντας την αγοραστική σου δύναμη και την κατανάλωσή σου. Να καταναλώνεις λιγότερα. Γιατί να καταναλώνεις λιγότερα? Για να μην κάνεις τόσες πολλές εισαγωγές. Και έτσι να μειώνεις σιγά σιγά, γιατί αυτό πήγαινε στο χρέος, ξαναλέω. Άρα αυτό είναι το οποίο επικαλείται και τώρα η Ευρώπη και σου λέει σε ένα βαθμό: δεν θέλω να το κάνεις, μην το κάνεις. Γιατί αλλιώς θα μπορούσε να το κάνει η κυβέρνηση. Θα μπορούσε να το κάνει, κυρίες και κύριοι. Διάβαζα εχθές με ενδιαφέρον, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κιόλας, ότι το κρατικό χρέος, κυρίες και κύριοι, το κρατικό χρέος έχει πάει το 2025, το κρατικό χρέος, στα 427,1 δισεκατομμύρια. 427,1 δις το κρατικό χρέος μας το 2025, και αυτό προκύπτει από το ετήσιο δελτίο χρέους που δημοσιεύθηκε, και μάλιστα δημοσιεύθηκε και με καθυστέρηση περίπου 1,5 μήνα. Να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε με 299 δις κρατικό χρέος. Και τώρα είμαστε στα 427. Και με 35 δισεκατομμύρια υψηλότερο πραγματικό ΑΕΠ τότε. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Τα χρωστάει το κράτος, είναι τα αποθεματικά. Ξέρετε, αποθεματικά τι είναι. Είναι αυτά τα λεφτά που παίρνουν από παντού. Από τα ταμεία, τα ασφαλιστικά, από τους ΟΤΑ, τους Δήμους. Τα παίρνουν το κράτος. Τα παίρνει το κράτος τα λεφτά αυτά. Τα παίρνει το κράτος. Δεν είναι φοβερό? Και έτσι λοιπόν οδηγούμαστε εδώ που οδηγούμαστε. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε, φυσικά και θα μπορούσαμε. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι αύξηση του πρωτογενούς τομέα. Αύξηση το να παράξω πλούτο και να μειώσω τις εισαγωγές μου. Γιατί έτσι, άμα δώσω και το μισθό τον παραπάνω τον έναν ή τη σύνταξη τη μία, τη 13η, το μισθό ή τη σύνταξη, και το μισθό και τη σύνταξη, θα αυξήσω κατά κάτι την κατανάλωση του πολίτου. Με συνέπεια να αυξήσω και τις αγωγές μου, άρα αφού αυξήσω και τις αγωγές μου, ουσιαστικά αυξάνω και το εμπορικό μου έλλειμμα, αφού εισάγω πράγματα και δεν εξάγω σχεδόν τίποτα. Άρα πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο οικονομικό. Και άρα τι λέει η ελληνική λύση στο πρόγραμμά της? Παιδιά, ακούστε λίγο κάτι. Εδώ θα παίξουν ρόλο τα προγράμματα και η φιλοσοφία, η ιδεολογία, η οικονομική του κάθε κόμματος. Πρέπει να τα πείτε. Μην τώρα. Μην παραμυθιάζετε, πάτε ψηφίζετε να πω τι να είναι. Τι, γι' αυτό λέμε εμείς από το 19, λέει το πρόγραμμα. Τι λέει? Αύξηση. Ποια είναι τα δύο? Αλλαγή οικονομικού μοντέλου. Γιατί πού στηρίζεται η Ελλάδα? Η Ελλάδα στηρίζεται αυτή τη στιγμή στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Και θα σας πω γιατί είναι μονοκαλλιέργεια και είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος και στην ναυτιλία μας, εντάξει, μονοκαλλιέργεια του τουρισμού σε σχέση με το 10 δις ήταν τα έσοδα του τουρισμού τότε, 24 δις υπολογίζονται τα έσοδα από τον τουρισμό τώρα. Προσέξτε. Τι μου λες τώρα εσύ? Περάσαν 8 χρόνια, ξέρω εγώ, πρώτα 17, κάπου εκεί. Περάσαν 8 χρόνια, 10 δις είχα, 24 δις έχω, άρα πάω καλύτερα. Όχι! Η συμμετοχή των εσόδων του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά κάτι. Αν δεν είναι το ίδιο, λίγο μειώθηκε. Πολύ απλά. Γιατί πάλι εξακολουθούμε, δηλαδή όσο αυξάνεται ο τουρισμός στην Ελλάδα, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη εισαγωγών της πατρίδος μας. Γιατί δεν είναι μόνο τα τρόφιμα που κάνεις εισαγωγή για να ταΐσεις όλους τους τουρίστες. Κρέατα, γάλατα, τυριά, αγκούρια, ντομάτες, αυτά είναι όλα. Χτίζονται καινούργια ξενοδοχεία, όλα τα υλικά είναι εισαγόμενα. Τσιμέντα, σίδερα, βίδες, πλακάκια, κουφώματα, κρεβάτια, τα πάντα. Όλο αυτό το έργο για να χτιστεί είναι εισαγόμενο. Όλα τα τρόφιμα για να καλύψω αυτούς τους ανθρώπους είναι εισαγόμενα. Είναι σαν να λέμε ότι έχω δουλειά, πρέπει να είσαι τελείως ανόητος. Να λες ότι να χαίρεσαι επειδή τζιράρεις. Δηλαδή κάνω τζίρο εγώ την ημέρα 100 χιλιάρικα και να χαίρομαι ενώ δεν μου μένει τίποτα. Πρέπει να είσαι ανόητος, δε φίλε. Το θέμα είναι το κέρδος, ρε φίλε. Το θέμα είναι τι σου μένει σαν κέρδος, όχι τι ζηράρεις. Και κέρδος δεν μένει. Άρα τι λέμε, πάλι εδώ κοινός παρανομαστής, όπως και προηγουμένως που σας είπα, για να επιστρέψει τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό στους Έλληνες πολίτες, για αρχή τουλάχιστον τον έναν από τους δύο, είναι να αυξήσεις την παραγωγή σου για να μειώσεις τις εισαγωγές σου και να μπορέσεις να κρατήσεις τα χρήματα αυτά εντός των τυχών. Θα πούμε πολλά και θα λέμε πολλά από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι, μέχρι τις εκλογές. Σας καθιστώ υπεύθυνους για το αποτέλεσμα των εκλογών. Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά θα κάνουμε όπως κάνουμε πάντα το καλύτερο δυνατό να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας, το πρόγραμμά μας, αλλά και το πρόγραμμα των άλλων. Κοιτάξτε να πάτε να ψηφίσετε πάλι άθλιους πολιτικάντιδες προδότες της Μακεδονίας, που θα σκίζαν μνημόνια που θα κάνανε και θα ράνανε και μας καταστρέψανε, ή να πάτε να ψηφίσετε ανθρώπους οι οποίοι τσιροκοπάνε δεξιά και αριστερά μονοθεματικά, ή εκμεταλλεύονται το προσωπικό τους πόνο για να γίνουν αρεστοί και να τους λυπηθεί ο κόσμος, ενώ έχουν παντελή ασχετοσύνη από την πολιτική. Σας καθιστούμε λοιπόν τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες, και είμαστε πολύ έντιμοι απέναντί σας, όπως εμείς είμαστε έντιμοι απέναντί σας, θέλουμε και εσείς να είστε έντιμοι. Να έχετε πολιτική άποψη και πλήρη γνώση των όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή για να κάνετε τη σωστή επιλογή. Πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε λιγάκι με τα μηνύματά σας και τη συνέχεια της εκπομπής.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Focus στον κόσμο.
6: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
7: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
8: Καλημέρα από Μάτσα Μισουγκάρδη.
9: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από Ταγάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζουρίχη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
19: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.

0: ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

0: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλώς ακούμε. Υγεία μου κάνει εντύπωση, λέει ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στην ερχόμενη Πέμπτη θα είναι. Ενώ που είναι εκπομπή που βγάζουν τα οικογενειακά, το πολιτικό στη τηλεόραση, εγώ είμαι φυλακτικός. Επίσης βλέπω ότι η Ελληνική Λύση μέσα στο καλοκαίρι, το φθινόπωρο, ότι προβλέπω εγώ, θα μας προσφέρει εκπλήξεις σχετικά με τη δυναμική του. Παιδιά, ετοιμαστείτε για εκπλήξεις τη δυναμική μας. Καλησπέρα Κώστα, προσέξτε το σπίνο, λέει, βγαίνει και λέει τα δικά του. Τι σχολείς, ρε φίλε τώρα. Είσαι καλά, ρε φίλε. Κώστα, κάντε κάτι να γίνουμε περισσότεροι στη Βουλή. Εμείς, εσείς, πιο πολλές ελληνικές φωνές. Δημήτρης από την Αριδαία. Θα είμαστε πολύ περισσότεροι, πίστεψε με. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και ένστολοι πληρώνουν εισφορά υπέραν έργων μέσω όρο 50 ευρώ το μήνα. Από τα χρόνια των μνημονίων, με υπόσχεση θα καταργηθεί μόλις η ενεργία πέσει κάτω το 10%. Κάποιο έχει πέσει σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από πέρα. Καλά, άκου λίγο ότι μπαίνει δύσκολα, βγαίνει. Καλημέρα κύριε Χίτα από το Βερολίνο. Γεια σου, Ελένη μου από το Βερολίνο, να είσαι καλά. Ό,τι γράφει, παιδιά, δύσκολα ξεγράφει. Με αυτούς στην εξουσία, να ξέρετε. Σας το λέω δηλαδή για να ξέρετε πώς έχει. Λοιπόν, πάμε και εδώ λίγο στα μηνύματά σας. Είπαμε, η προσπάθειά μας θα είναι συγκεκριμένη. Καλημέρα κύριε Χίτα, σε όλη την παρέα της Ελληνικής Λύσης. Γεια σου Κατερινά. Καλησπέρα από Καμπέρα, Αυστραλία, εδώ σε πόνο κύριε Χίτα. Γεια σου Κωστάρα, μου να είσαι καλά. Καλημέρα από Ολλανδία και σε όλους τους Έλληνες ο Απόστολος. Καλημέρα στον Κώστα Χίτα. Γεια σου Κωστή, μου να είσαι καλά και εσύ. Χάρηκα πολύ που σας είδα όλους στην Κρήτη, όλα τα παιδιά, όπου φύγαμε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι και περήφανοι για την δυναμική που αναπτύσσει η Ελληνική Λύση και στο νησί μας κάτω στην Κρήτη, που είναι πραγματικά ένα πανέμορφο νησί και είναι άδικο όλα όσα λέγονται για την Κρήτη, αυτό το τσουβάλιασμα όλων για την Κρήτη με αφορμή κάποιες υποθέσεις όπου και πέει κτλ. Είναι άξιοι άνθρωποι, πραγματικά δουλευτάριδες. Και το ότι κάποια λαμόγια, γαλάζιες ακρίδες, προσπάθησαν να φάνε ευρωπαϊκό και ελληνικό χρήμα, δεν μπορεί να στιγματίσει το πανέμορφο και τη λεβεντογένα μας στην Κρήτη. Το πανέμορφο αυτό νησί. Λοιπόν, συνεχίζουμε, προχωράμε. Πάμε τώρα. Είμαστε έτοιμοι, συνάδελφε. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, κυρίες και κύριοι, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ο οποίος και αυτός δίνει πολύ, πολύ μεγάλο αγώνα. Και είμαστε όλοι στο πλευρό του για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας να αλλάξουμε επιτέλους τη χώρα αυτή προς το καλύτερο. Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Κύριε Υπουργέ, καμιά φορά η λεπτομέρεια τρώει την ουσία και ο τύπος τρώει την ουσία. Η ουσία είναι αυτό το εγχειρίδιο. Δεν το ετοιμάσατε εσείς, φαντάζομαι, αλλά κάποιος το έλεγξε. Είδατε ότι από μέσα λείπει το Καστελόριζο από όλους τους χάρτες. Το πήραν οι Τούρκοι ήδη. Το κάνει σημαία. Δεν είναι δική σας δουλειά το να το τυπώσετε, αλλά είναι των υπηρεσιών σας να ελέγξουν ένα τέτοιο φυλάδιο που διανέμεται χωρίς το Καστελόριζο, όχι σε έναν χάρτη. Σε όλους τους χάρτες λείπει το Καστελόριζο. Στα πρακτικά της Βουλής. Για να θυμούνται κάποιοι. Και αυτό είναι σύμπτωσης. Είναι σύμπτωμα, ξέρετε, παθογένειας. Γιατί καμιά φορά λέω ότι όταν δεν μπορεί να ελέγξει, και δεν μπορεί να τα ελέγξει όλο ο κ. Βρούτσο, ο Υπουργός. Αλλά υπάρχουν υφυπουργοί, γραμματείς, υπηρεσιακοί παράγοντες που τους πληρώνουμε πανάκριβα για να κάθονται εκεί μέσα. Και δεν τρέπονται λίγο. Και δεν τρέπονται λίγο. Εκτός χάρη το Καστελόριζο. Γιατί? Πάμε στα υπόλοιπα. Σήμερα ο Κώστας Καραμαλής έστειλε ένα μήνυμα. Μίλησε. Μιλάει κάποια φορά. Και μίλησε με ένα τραγούδι του Κυλαϊδόνη στην Αιωλία και είπε ότι ο Κυλαϊδόνης είπε στους εντάξει λέμε ναι, υπονοώντας τους εντάξει πολιτικούς κτλ. Να του πω λοιπόν του Κώστα Καραμαλή, υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι παρόμοιο εκείνης εποχής που έλεγε όλοι τα παίρνουνε. Είναι η ίδια εποχή, ξέρετε. Και όταν λέει όλοι τα παίρνουμε, όταν λέμε όλοι τα παίρνουμε, όλοι τα παίρνουνε. Όλοι. Συμπτωματικά αυτοί οι όλοι είναι γαλάζιες ακρίδες του βαθέως κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην ξεχνιόμαστε. Από την άλλη μίλησε για τη Μακεδονία και μάλιστα αναρωτήθηκε πώς θα τη χάσουμε. Ότι μπορούμε να τη χάσουμε. Να πούμε τον κύριο Καραμαλή ότι με κυβέρνηση το είπε επακριβώς, όπως σας το λέω, ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τη Μακεδονία. Να απαντήσω στον κύριο Καραμαλή λοιπόν ότι παρά την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να χαθεί το όνομα Μακεδονία, εμείς θα αποτρέψουμε την απώλεια της Μακεδονίας, της ιστορίας και του πολιτισμού της. Θα είμαστε το ανάκομα. Πάμε και στα καθημάς, στα καθημερινά, στην ακρίβεια. Εγώ θα σας πω την αλήθεια, κύριε Υπουργέ. Σας βολεύει η ακρίβεια. Ό,τι και να πείτε, σας βολεύει. Όσο πιο ακριβά είναι τα προϊόντα, τόσο μεγαλύτερο ΦΠΑ σε ποσό εισπράτεται. Άρα ένα προϊόν που κάνει 10 ευρώ με ΦΠΑ, λέω εγώ 16, 14, 15%, όταν το προϊόν κάνει 100 ευρώ, παίρνω παραπάνω λεφτά. Άρα λοιπόν, με δόλο και σχέδιο εσκροκερδούν τα καρτέλ στη χώρα και δεν το ανακόπτεται και ο Έλληνας πεινάει. Διότι όταν μια αλυσίδα ελέγχει το 40% του λιανεμπορίου τροφίμων, όταν 5 μεγάλοι παίκτες συγκεντρώνουν τα 3 τέταρτα της αγοράς, αυτό λέγεται καρτέλ. Και όταν δεν χτυπάς το καρτέλ, είσαι ανίκανος να λέγεσαι ελληνική κυβέρνηση. Και επειδή μιλάμε για καρτέλ, για πείτε μου, καρτέλ δεν είναι αεροπορικές εταιρείες? Πανάκριβα εισιτήρια, συμφωνημένες τιμές. Καρτέλ δεν είναι τα διόδια? Πανάκριβα διόδια, συμφωνημένες τιμές. Άλλο καρτέλ θέλετε? Παροχή ενέργειας. Ποιος τους έκανε όλους αυτούς? ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Όπως και τα φανς, όπως και τους τραπεζίτες. Ξέρετε ποιες είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις? Τι είναι ελληνικές κυβερνήσεις? Είναι καρτελίστας. Είναι οι άνθρωποι που υπηρετούν τα καρτέλ στην Ελλάδα. Και επειδή φτάσαμε στο άλλο σημείο, στο έσχιστο τώρα, να λειτουργούν ως παπατζίδες τζαμπατζίδες τα κόμματα, και επειδή είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο για την Ελλάδα και τους Έλληνες, να δώσουν αξιοπρεπείς μισθούς 2-3.000 ευρώ, παράγοντας πλούτο η χώρα, αρχίζουν και δίνουν πας, τζάμπα λεφτά, τζάμπα λεφορία, σαν τη Μαρία Αντουανέτα. Λέει όποιος πολιτικός των κομμάτων που κυβέρνησαν, εμείς σε κοκαλίζουμε το ψαχνό, εσύ θα σε φορολογούμε ανελέητα, εσύ λαέ φάε παντεσπάνι, πας δωρεάν λεωφορείο. Αυτή είναι η νομή πραγματικότητα. Εσείς κάνετε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων και εμείς λέμε ένα σπίτι για κάθε πολίτη. Το σπίτι είναι η εστία του ανθρώπου και εμείς θα την παρέχουμε. Πώς? Με τον ΟΕΚ. Έχουμε ολόκληρο σχέδιο και μελέτη, δεν προλαβαίνω, μόνο επτά λεπτά θα μιλήσω. Μελέτη μέσω του ΟΕΚ που ήταν κερδοφόρος και τον κλείσαν γιατί είχε περιουσιακά στοιχεία. Τα ξεκοκάλυσαν και αυτά. Να χτίσουμε σπίτια για τους Έλληνες, να μένουν μέσα οι Έλληνες για να μπορούν να διαβιώσουν. Όπως επίσης με τα ενίκια, έρχεται ο νόμος. Ζητάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους οι εκβιαστές. Τα ενίκια έχουν πάει στα ύψη. Πού είναι η κυβέρνηση που θα εξυπηρετήσει και θα υπηρετήσει τον πολίτη? Να δώσει ένα πλαφόν αυξήσεων. Πλαφόν. Πληθωρισμό είναι κάτι αν θέλετε. Το πολύ κιόλας. Γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Και ζητάνε για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών ή 70 τετραγωνικών 1500, 2000, 3000 οι εκβιαστές. Γιατί δίνετε βίζες, κάρτες, gold και δεν ξέρω τι άλλο. Θα δώσουμε τη λύση ως ελληνική λύση στο θέμα της στέγασης των Ελλήνων. Και έχουμε το σχέδιο. Έχουμε αντιπολίτευση σχάσει. Πολυδιασπασμένη. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΤΣΙΠΡΙΖΑ. ΤΣΙΠΡΙΖΑ λέω και το νέο κόμμα ΤΣΙΠΡΙΖΑ είναι. Πάει ΣΥΡΙΖΟΤΣΙΠΡΑΣ. Και σε φάση αφασίας. Όλοι. Με σχέδιο της Νουδού. Αφασία. Ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου για μεταδίθεν νέα κόμματα. Χαίρεται ο Πρωθυπουργός. Έμεινε μόνο η οδός της σοφροσύνης. Η οδός που λέγεται ελληνική λύση. Σταθερά, κρατεά, δυνατά, ελληνικά, πατριωτικά, εθνικά, κοινωνικά, λαϊκά, για την υπηρεσία του Έλληνα πολίτη. Η δύναμη που θα αλλάξει την Ελλάδα λέγεται ελληνική λύση. Και με τις δημοσκοπήσεις τι επιχειρούν? Μαζί με τους ολιγάρχες να μας πηγαίνουν από το Μητσοτάκη, τον δεν ήξερα δεν γνώριζα, στο δεν ήξερα Τσίπρα έμαθα τώρα, και στην άλλη που θα μάθω κάποια στιγμή και δεν ξέρω όσο ζω ελπίζω, θα μάθω. Όχι λοιπόν, οι επόμενες εκλογές θα είναι η επιλογή, ή επιλογή επαιτίας ή επιλογή εθνικής αξιοπρέπειας. Και μόνο η ελληνική λύση μπορεί να δώσει αξιοπρέπεια στον Έλληνα. Και όχι μόνο αξιοπρέπεια. Όχι μόνο αξιοπρέπεια, περηφάνεια, κυρίως αγέροχο βλέμμα, καθαρό βλέμμα, γιατί ο Έλληνας είναι περήφανος με καθαρό βλέμμα εργατικός και λέει πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Πάμε τώρα και στα γρήγορα σε ένα θέμα του ανασχηματισμού. Διαβάζω, ανασχηματισμός δεξιάς στροφής και παραμύθια διεθνής, λέω εγώ. Ανασχηματισμός, είπε ο Μαρινάκης, βέβαια. Με κριτήριο την αποτελεσματικότητα και ρωτώ τον υπουργό που είναι εξαίρετος νομικός. Πόσο σωστή ήταν η επιλογή? Γιατί η θέση δική σας ως νομικού θεωρώ ότι είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άντε, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Είστε μετανάστευση, εν πάση περιπτώσει, με την πολυπλοκότητα των νόμων. Πώς σωστή είναι η επιλογή, αποτελεσματικότητα, πώς. Ο δικηγόρος στις μεταφορές. Δικηγόρος είναι ο άνθρωπος. Και τον πάει στις μεταφορές. Δεν ξέρει τι του γίνεται, δηλαδή τι δουλειά έχει εκεί πέρα. Ανασχηματισμός λέει. Ο δικηγόρος θα πάει να γίνει στο Υπουργείο. Ο δημοσιογράφος, τιμώντα πρόσωπα, αλλά ο δημοσιογράφος στο Υπουργείο Οικονομικών τι σχέση έχει. Τι ερώτηση του κάνει ο Βιλιάρδος και ο Φωτόπουλος Φοροτεχνική. Για πείτε μου, να είναι εδώ. Ερώτηση. Πώς θα απαντήσει ο Κακομοίρης. Και εδώ ακριβώς έρχεται αυτό που λέω εγώ. Όταν ένα κόμμα δεν υπηρετεί τη λογική και την αξιοκρατία και κάνει ρουσφετολογικά και κομματικά επιλογές, τότε είναι κόμμα το οποίο είναι σε αποδρομή και πρέπει να φύγει από τη διακυβέρνηση του τόπου, γιατί κοιτάει το κομματικό καλό και όχι το καλό του τόπου. Λοιπόν, δεν θα πω για το τι αγοράζουν οι ξένοι, αλλά αυτό που γίνεται στην Καλαμάτα με την Ισραηλινή εταιρεία είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει μια χώρα. Σας το λέω. Αυτό που γίνεται στον Εύρο με τους Τούρκους και με τους Βουλγάρους που αγοράζουν ακίνητα στα νησιά μας, έχω ολόκληρη λίστα εδώ, πώς αγοράζουν. Γιατί θεωρώ ότι είναι ξεπούλημα του ελληνικού πλούτου και της ιερής γης των Ελλήνων. Γιατί είναι εθνικό το έγκλημα. Και γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αγοράζουν ακίνητα στη χώρα συνεισφέρουν και συμβάλλουν στην ακρίβεια των ακινήτων και στην ακρίβεια των ενοικίων. Συνεισφέρουν βέβαια οικονομικά, αλλά δεν φορολογούνται, κύριε Πλεύρη. Αν αγοράσετε σε ένα ακίνητο με 500 χιλιάρικα, θα φορολογηθείτε. Αντικειμενική αξία. Ο Κινέζος, ο Τούρκος, ο Βούλγαρος, ο Σκοπιανός, ο Ισραηλινός που αγοράζει, πληρώνει φόρο. Όχι. Γιατί? Δεν είναι άδικο αυτό? Αλλά είπαμε, το σύστημά σας έχει αμορτισέρ και λέγεται κόμματα φούσκες. Δημοσιογράφος, θέλετε λέτε να βγείτε πρώτο κόμμα, σε ένα κόμμα. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας για το βασικό μισθό? Απάντηση, δεν είναι της ώρας να απαντήσω. Αυτό είναι κόμμα καινούριο που θα λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος. Πέθανε οι σοφοί δηλαδή. Άλλο κόμμα, του αμετανόητου Προέδρου που πρόδωσε Μακεδονία, έκοψε μάτι, έκοψε μισθούς συντάξεις. Θα μας πείτε, κύριε Πλεύρη, εκείνοι οι 8 με το ελικόπτερο Τούρκοι επί Τσίπρα, πού είναι? Εξαφανίστηκαν. Θυμάστε τους 8 με το ελικόπτερο που τους πήραμε σε ένα χώρο έξω στην πολυπατική? Πού είναι αυτοί? Θα μας πείτε? Διακτηνίστηκαν, δεν ξέρετε, ντε. Κανείς δεν ξέρει. Ο Τσίπρας δεν ξέρει. Ο Μητσοτάκης δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει. Πού είναι όλοι αυτοί? Και κλείνοντας, γιατί βλέπω ο χρόνος πιέζει. Στις προκλήσεις της Τουρκίας για ΟΣ απαντάει ο Δένδιας διασυρμάτου στον Κικίλια. Του κάνει παράπονα. Εξωτερική πολιτική και άμυνα διασυρμάτου κάνουν μόνο οι ιτημένοι και κυρίως οι φοβισμένοι, κύριε Δένδια, κύριε Μητσοτάκη. Και κύριε Πλεύρη, για όσους λένε ότι το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ και μεταξύ αυτών είναι και η κυρία Μπακογιάννη, ή το αφήνει να νοηθεί, να της πω ότι υπάρχει η Αρούμπα, το Κουρακάο και τον Παναέρ που είναι ακριβώς πάνω από τη Βενεζουέλα. Ξέρετε τι είναι αυτά, κύριε? Νησάκια. Τα οποία ανήκουν στην Ολλανδία. Και η Ολλανδία έχει στη Βενεζουέλα από πάνω ΑΟΣ και δεν έχουμε εμείς. Στο Καστελόριζο. Εντάξει. Αφήστε τον. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα πω όμως τούτο. Κύριε Υπουργέ, φτιάξατε μια κοινωνία όπου οι ανόητοι και οι πιο θορυβόδοι κάνουν περισσότερο θορύβο από τους εξύπνους. Οι τεμπέληδες έχουν περισσότερα από τους εκρατικούς. Οι αδίστακτοι είναι πιο σεβαστοί από τους έντιμους. Αυτή είναι η κοινωνία και το κράτος που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία. Οι πολιτικοί δεν ζουν για το λαό, ζουν από το λαό, κάνοντας εκατομμύρια. Και θα σας πω σε λίγο ποιο θα είναι το δίλημα. Αλλά πώς ζείτε εσείς? Θα σας αποδείξω πώς κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης. Διαφημιστική δράση, αγαπητέ μου κύριε Πλεύρη, τρεις δράσεις του κράτους στα περιφερειακά κανάλια. 2 εκατομμύρια το budget. 80 κανάλια. 2 εκατομμύρια για 80 κανάλια. Τα 4 κανάλια της Νέας Δημοκρατίας πήραν το 20% του ποσού. Τα 4 κανάλια που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία πήραν το 20% των 2 εκατομμυρίων, περίπου 300.000 και κάτι. Το ένα είναι του κουμπάρου του Άδωνη, του Αδώνη, του Σπύρου Γεωργιάδη. Το ξέρετε, κύριε Πλεύρη, τον κύριο Καλόγυρο. Φίλος σας, εξαίρετος, εξαιρετικός άνθρωπος. Και αυτός μέσα στον κόλπο. Μέσα στη μαρμίτα, μέσα στην πίτα. Δεν κυβερνάτε έτσι η Ελλάδα, κύριε Πλεύρη. Οι άλλοι 75 τι να πούνε οι κακομοίριδες. Δηλαδή στα 80 κράτα 5 τη Νέα Δημοκρατία πήραν το 20%. Πάρτε τα πρακτικά να τα δείτε. Ορίστε. Κρήτη TV, Ιόνια TV, Βεργίνα TV, αυτοί οι δικοί τους. Κύριε Πλεύρη μου, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, το μόνο που δεν μπορώ να πω για σας είναι ότι δεν είστε έτοιμος. Είστε έτοιμος. Αυτό που μπορώ να πω όμως ότι κάνετε την ετοιμότητα αυτή τη στιγμή λάστιχο. Κυρίως με το νομοσχέδιο αυτό. Άλλο σωστή κατεύθυνση και άλλο αποτροπή να μην έρθουν άλλοι στη χώρα μου, να μην αφελληνιστεί η Ελλάς. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Οι επόμενες λοιπόν εκλογές θα έχουν ένα δίλημα. Τεμπέληδες ή εργατικοί. Αποτυχημένοι ή επιτυχημένοι. Γι' αυτό οι Έλληνες θα επιλέξουν πετυχημένους. Ελληνική λύση, τη μόνη λύση.
2: Focus 103,6.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος σε μια εξαιρετική παρουσία του για άλλη μια φορά στη Βουλή των Ελλήνων, την τελευταία αυτή εβδομάδα που μας πέρασε. Και αυτή η εβδομάδα που έρχεται θα είναι πάρα πολύ γεμάτη. Να βλέπετε Βουλή, να παρακολουθείτε Βουλή, να μας παρακολουθείτε μες στην Βουλή και εντός και εκτός Βουλής φυσικά, την Ελληνική Λύση και όλες αυτές τις μάχες που δίνουμε με όλους εσάς που έχουμε στο πλευρό μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την παρέα, για την ακρόαση, για την επικοινωνία που είχαμε και τα μηνύματά σας και τα τηλέφωνά σας. Να με συγχωρείτε άμα κάποια μηνύματα δεν τα είδα, δεν τα πρόσεξα και δεν τα διάβασα, δεν το έκανα και εμένα, να ξέρετε. Ήταν πάρα πολλά και σήμερα και σας ευχαριστώ από καρδιάς, να προσέχετε, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε πάλι το ερχόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι εδώ στον Focus 103,6. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και την βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Ωστόσο, την ίδια ώρα, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα επίπεδα πρώτου πολέμου, στην Ελλάδα οι τιμές στην Αντλία παραμένουν σημαντικά υψηλότερες. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν. Λες και δεν υπήρχαν καρτέλ και δικές του ευθύνες στο σχόλιο του Πασόκ. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επισημαίνει σε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση πάλι μεταθέτει την ευθύνη στον πολίτη, μιλώντας για ατομική ευθύνη του καταναλωτή, επισημαίνει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Προσπαθεί έτσι να αποποιηθεί της κυβερνητικής ευθύνης που της αναλογεί, κάνοντας τον πολίτη detective τιμών μέσα στο ψηφιακό χάος, λες και ο 80χρονος Έλληνας και η 80χρονη Ελληνίδα ξέρουν από διαδίκτυο και είναι υποχρεωμένοι να μάθουν να χρησιμοποιούν υπολογιστή. Ενώ αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να κάνει το αυτονόητο, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί εξυπηρετεί την πλουτοκρατία, ενώ τον πολίτη τον αφήνει στο έλεος της εσχροκέρδειας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Οι ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπαίδων έχουν περιθώριο μέχρι μεθαύριο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Δύο ισχυροί σεισμοί ταρακούνησαν την Κρήτη, καθώς σημειώθηκαν ανοιχτά του νησιού με διαφορά μόλις λίγο λεπτών. Ο πρώτος σεισμός είχε μέγεθος 4,7 ρίχτερ. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα ανατολικά βόρειο-ανατολικά της Γάβδου, με εστιακό βάθος στα 13,4 χιλιόμετρα. Ο δεύτερος σεισμός σημειώθηκε μόλις 6 λεπτά αργότερα. Είχε μέγεθος 5,3 ρίχτερ. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γάβδου και το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη. Για την κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και τη συνδρομή 2 πεζοπόρων τμήματων της 7ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 5 αεροσκάφη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Κυριακή προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται έθριος καιρός με τους ανέμους να πλέουν ασθενείς και τη θερμοκρασία στην πόλη να κυμαίνεται από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή κόντρα στο σύστημα.

0: τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία.

0: Μηνύ ελήψεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing. Πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε. Που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
1: Πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
0: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
2: Κι αν έχετε ζήσει.
0: Γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που πας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
3: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
4: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Χατζαντώνη.
5: Καλησπέρα φίλε Γρηγόρη και στους ακρεατές σου, πάντα με υγεία, να είστε καλά όλοι.
4: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο αν μπορείς, Τάσο.
5: Εννοείται φίλε μου.
4: Για να ακουγόμαστε καθαρά.
5: Έτσι.
4: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε να κάνουμε λίγο μια ανάλυση, γιατί εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν πολύ δειλοί πολιτικοί. Όταν βγαίνουν οι Τούρκοι, Τάσο, και λένε θα σας πνίξουμε στο Αιγαίο, θα έρθουμε βράδυ, θα σας τελειώσουμε, γαλάζιες πατρίδες, μπλε πατρίδες, κόκκινες πατρίδες, τι ακριβώς συμβαίνει.
5: Φίλε μου Γρηγόρη, κοιτάξτε να δεις, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ μετά το Κισαία που κάνανε και αποφασίσανε να πάρουμε πίσω τις συστοιχίες εκεί Patriot που βάλαμε στη Θράκη, αφού το ζητήσανε κάποιοι άλλοι πάλι και στην Κάρπαθο, τελικά τα πήρανε γιατί είπαν ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα πλέον να είναι. Εγώ απορώ γιατί δεν πήρανε για τη Σαουδική εκεί από τα Εμιράτα που έχουμε και εκεί τους Patriot, αφού δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα που ακούω ότι θα χτυπήσει ο Αμερικάνος πάλι και θα αρχίσει το γλέντι πάλι ξανά πίσω μπρος. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Εν τω μεταξύ να ξέρεις ότι οι Τούρκοι το πάνε σιγά σιγά, είναι σημαντικό πράγμα, όποτε, όπως και τότε με το 96, απλώς τότε δεν είχαν καταλάβει ότι υπάρχει πολύ σημαντική ένταση από την Τουρκία προς εμάς, ενώ τώρα υπάρχει και σε πληροφορώ και όλους τους ακροατές ότι είναι πιο σοβαρά τα θέματα από το 96 τότε με τα ίμια. Να ξέρεις ότι θα αλλάξει όλη η ισορροπία της χώρας. Αυτοί, επειδή έχω κάτσει και τους έχω μελετήσει, να ξέρεις ότι από το 23 η τουρκική δημοκρατία πάντα ζητάει, να ξέρεις, όλα τα ανατολικά νησιά μας από εκεί τα ζητάνε, γιατί έχουν τους λόγους τους. Και μόλις έμαθα ότι οι Γερμανοί και οι Ισπανοί έχουν στείλει συστοιχίες, γιατί δεν έχει η Τουρκία πάτριο όπως έχουμε εμείς, μόλις έμαθα ότι έχουν στείλει και στρατό και φεύγουν κάποιοι Αμερικάνοι από εκεί, και η δικαιολογία είναι ότι επειδή πιάνει, λέει, νότιο-ανατολικά, ξέρεις, το ΝΑΤΟ και καλά εμπλέκεται η Τουρκία, ότι γι' αυτό το λόγο έχουν πάει εκεί, και σε εμάς δηλαδή αφήνουν έτσι, ξεβρακώνουμε και εμείς δηλαδή την Ελλάδα μας, τα μαζεύουμε όλα χωρίς να καταλάβω τι γίνεται.
4: Ναι, και έχουν πάρει και τα όπλα από τους Κύπριους, να το πούμε και αυτό. Θέλουν σταδιακά να πάρουν τα όπλα και από όλους τους Έλληνες. Οι μόνοι που έχουν μείνει με όπλα είναι οι κριτικοί. Και αυτούς θέλουν να τους τα πάρουν. Και για κάποιο συγκεκριμένο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά.
5: Εννοείται, μα υπάρχει μια γραμμή. Αυτή, να ξέρεις, ότι ό,τι γίνεται, κοιτάνε π.χ. 10 χρόνια μπροστά. Ήδη έχουν κανονίσει κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Δεν βλέπω από το Υπουργείο Άμυνας να ενημερώνει η στρατιωτική ηγεσία και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, που είναι η ανώτερη κλίμακα στη στρατιωτική κεφαλή. Μετά από και πέρα είναι υπουργός άμυνας που πάμε στην πολιτική πλευρά. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είναι αρχηγός σε όλο το στράτευμα. Δεν οφείλει να βγάλει μια αντιπροσωπεία, το έχουμε πει, όπως βγάζανε για το COVID και για να μας πυρουνιάσουν όλους, να βγάλει μια αντιπροσωπεία να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός? Πάλι δεν μιλάει κανένας, πάλι τίποτα, όπως και με τις πρέσπες. Δηλαδή πήγανε 4-5, το κανονίσανε, χωρίσανε τη Μακεδονία, το ξέρεις πολύ καλά εσύ που είσαι και από τη Βόρεια Ελλάδα από εκεί, Βόρεια και Νότια, και τελειώνει το θέμα. Το ίδιο θα γίνει. Αυτοί ζητάνε όλα τα νησιά μας, και να ξέρεις, γι' αυτό λένε με τα 6-12 κτλ. Αυτοί θέλουν τώρα να έχουν εχμάλωτους, να το πω καθαρά όπως είναι, θέλουν να εχμαλωτήσουν το λαό τον ελληνικό που κατοικεί στα νησιά αυτά, και απειλούν με 150 τόσα νησιά ότι τα θέλουν και ότι είναι. Και το χειρότερο σε εμάς, ξέρεις ποιο είναι? Αυτό που πολύ με στεναχωρεί, με λυπεί. Η ενημέρωση δεν υπάρχει, δηλαδή να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός να καταλάβει τι γίνεται. Αυτό το παρακολουθεί η Τουρκία, είναι σημαντικό αυτό που σου λέω, Γρηγόρη, το παρακολουθεί η Τουρκία, ότι η Ελλάδα υπάρχει μια αδράνεια, δεν κουνιέται κανένας σαν λαός, γιατί έτσι θέλουν κάποιοι από εμάς πάνω, και μόνο αυτοί κανονίζουν στα Κισαία το τι θα κάνουν, που για μένα έπρεπε πρώτα να βγει ο Υπουργός Άμυνας και να πει ότι θα γίνει το Κισαία, και αυτά έχουμε συμφωνήσει. Συμφωνείτε εσείς που μας ψηφίσατε και έχουμε κάτσει πάνω? Για μόνο ζητάτε την ψήφο και με το που κάτσετε κάνετε ό,τι γουστάρετε εσείς, χωρίς να το εγκρίνει ο ελληνικός λαός. Να ξέρεις, μας παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρουν πολύ καλά ότι η Ελλάδα κοιμάται. Ο ελληνικός λαός κοιμάται, ενώ η Τουρκία, όλα τα κανάλια, τα μεγάλα, όλες οι εφημερίδες για μας λένε, μας βρίζουνε, μετράνε με τις μεζούρες από την Κρήτη μέχρι πάνω και τα νησιά. Και εμείς καθημερινά τα δελτία τα μεγάλα λένε για μια Eurovision, μια Eurovision, μια Euro. Νομίζω ότι φτιάξαμε κανένα αεροπλανοπόρο, δηλαδή το έχουν κάνει το θέμα. Σου λέω ότι να ξέρεις.
4: Σκέψου να... λίγο τώρα οι Τούρκοι να παρακολουθούν και να βλέπουν ότι παίζουμε στην τηλεόραση τον Κοκλώνη με όλους αυτούς τους καλεσμένους, τι έχουν να πάθουν. Δηλαδή, όχι ασόβαροι. Θα λένε, καλά, εντάξει, αυτή είναι για γέλια. Αυτή είναι για γέλια.
5: Αυτή είναι ψυχοπαθής. Θυμιζόμαστε ότι έχουμε μια τρέλα, αλλά μια τρέλα με ψυχή ελληνική.
4: Δηλαδή, την ώρα που γίνονται όλα αυτά, σου λέει, δες εδώ πέρα κατάσταση. Θα σου εξηγήσω λίγο κάτι, ένα λεπτό, και θα σε αφήσω να συνεχίσεις τη δική σου ανάλυση όπως εσύ ξέρεις. Θεωρώ το ότι είναι συμφωνημένο. Τάσο, από τη μία αν το δεις, ο Ερντογάν δεν μπορεί να ξαναεκλεχθεί αν τελειώσει αυτή η θητεία του. Δηλαδή, θέλει να κάνει πρόωρες εκλογές για να μπορεί να συνεχίσει να κυβερνάει. Οπότε το συμφέρει αυτόν ένα θερμό επεισόδιο. Απ' την άλλη έχουμε τον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι πνιγμένος στα σκάνδαλα, τον κυνηγάνε οι Ευρωπαίοι, τον κυνηγάει η Λάουρα η Κοβέση, τον κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Το Σεπτέμβριο εγώ θεωρώ μετά τη ΔΕΔΟ ότι θα πάει σε εκλογές. Το Σεπτέμβριο βλέπω και θερμό επεισόδιο, γιατί έχουν καλέσει πολλούς και για άσκηση το Σεπτέμβριο. Συμφέρει και το Μητσοτάκη και τον Ερντογάν ένα θερμό επεισόδιο για να το χρησιμοποιήσουν σαν δικαιολογία. Ο ένας για πρόωρες εκλογές και ο άλλος για πρόωρες εκλογές και να πουλήσει και σταθερότητα.
5: Έτσι είναι, άκου να δεις. Αυτός έχει πρόβλημα στο εσωτερικό και γίνεται τώρα μια αναταραχή εκεί. Δηλαδή στον εγκέφαλο του Τούρκου, σχετικά τώρα με τα 12, με τα 6, με τα νησιά, τι λένε οι Ελλάδες. Προχτές λένε γιατί το ζεϊμπέκικο το λένε οι Έλληνες ενώ είναι τουρκικό. Η λέξη Αιγαίων δεν πρέπει να το λένε γιατί είναι δικό μας. Δηλαδή ό,τι γίνεται δεν πρέπει να το κάνουμε, είναι δικό τους. Οι δικοί μας εδώ πετάνε χαρταετό, δεν ασχολείται κανένας και να ξέρεις όπως δεν στο Σεπτέμβριο, να σου δώσω... Να καταλάβεις ότι το καλοκαίρι, δηλαδή από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβρη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και εγώ προτείνω, πρόσεχε, σχετικά με τα 12 μίλια ότι πρέπει να δείξουμε στον Τούρκο και να μιλάμε σοβαρά, να του δώσουμε να καταλάβει ότι το κοιτάμε σοβαρά και ότι υπάρχει μια σοβαρότητα έντονη και από το λαό της Ελλάδος, όχι μόνο αυτοί που μιλάνε στα τηλέφωνα και όταν πάνε εκεί που λέγαμε Κυριάκος Γιόκ, πάνε τώρα αγκαλιές και φιλιά, πάει ο υπουργός εξωτερικών και νομίζω ότι βλέπει, μην πω ότι βλέπει και τρελαίνονται όλοι. Γιατί κατά τα ψέματα δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να κανονίσει με Ισραήλ, Κίνα και Ηνωμένα Εμμυράτα, ξέρω τι σου λέω, γιατί η Γαλλία, βλέπω τη Γαλλία, ότι δεν μας πολύ κοιτάει ζεστά, άσχετα που ήρθε εδώ Μακρόν, βάζουμε μια μπελαρά τα εξοπλιστικά που πήραμε και τα Ραφάλ, έρχονται εδώ για το Θεαθήνε. Από εκεί και πέρα, εάν δεν δώσουμε να καταλάβουμε πρώτα στον ελληνικό λαό να ανέβει το ηθικό της Ελληνίδας και του Έλληνα, και να βλέπουμε στα κανάλια ότι το μας απασχολεί το θέμα, να πάρουν χαμπάρι και οι γείτονες ότι κοιτάμε με δόντια έξω, εμείς τίποτα εδώ λέει, θα έρθει λέει η αντιπροσωπεία, κοιτάω κι εγώ λέω ποιος έρχεται, θα έρθει λέει η αντιπροσωπεία της Eurovision. Όταν αυτοί λέγανε από εκεί ότι θα πάνε από την Κρήτη μέχρι πάνω, δηλαδή μέχρι τη Χαλκιδική, είναι δικά μας. Αυτοί θέλουν τα νησιά μας, όλα τα νησιά από εκεί, από το 23 σου λέει, η τουρκική δημοκρατία, όποιος ανοίξει και δει, γιατί έχω μιλήσει και με πανεπιστήμια που είναι ειδικοί καθηγητές, μου λένε Τάσο, να ξέρεις, αυτή μια ζωή, αυτό κοιτάνε να πάρουν τα νησιά, θα αλλάξει, μου λέει, κατευθείαν όλο το κλίμα της Ελλάδος, δεν έχουν καταλάβει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο σοβαρό. Όλα τα νησιά, φανταστείτε, οι κάτοικοι των νησιών το δικό μας, έτσι και περάσει αυτό που θέλουνε. Και εμείς καθόμαστε εδώ και κοιτάμε ένα TikTok και τα φρεντοτσίνο και τους καφέδες και δεν μας βιάζει τίποτα. Όχι ότι φταίει ο ελληνικός λαός. Φταίνε αυτοί που κάθονται στις καρέγλες που δεν ξυπνάνε τον ελληνικό λαό. Να τους πει, ξυπνήστε. Αφήστε τα ιντερνετικά τα σοου. Εδώ έχουμε έναν Τούρκο που μας απειλεί. Εγώ καταλαβαίνεις, σου λέω, ότι είναι πιο μεγάλη σοβαρότητα τα ίμια. Τότε στα ίμια δεν προλάβανε να καταλάβουν το τι γίνεται. Ήταν και 16 μέρες ο Σιμίτης, ώσπου να πούνε λιμπέρι τη σημαία, αυτό τέλειωσε. Τώρα υπάρχει σχέδιο από πολλές χώρες και άλλες που μας κοιτάνε με διόπτρα τον ελληνικό λαό και εμείς πετάμε χαρταετό. Τι να πω, δεν ξέρω.
4: Ξέρεις τι βλέπω εγώ, το ότι όταν η πολιτική της Ελλάδας είναι για γέλια, το μέλλον της Ελλάδας είναι για κλάματα, διότι δεν υπολογίζουν τις συνέπειες. Και αυτό το νομοσχέδιο που θέλουν να φέρουν τον Ιούνιο οι Τούρκοι, παρακολούθησα κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας που τι λένε, ότι εμείς Αν γίνει το θερμό επεισόδιο έτσι όπως θέλουμε, λέει, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, αυτό λένε οι Τούρκοι, και δεν πειράζει, λέει, και να βυθιστεί, λέει, ένα πλοίο της Ελλάδας, ένα σκάφος της Ελλάδας, δεν υπάρχει, λέει, πρόβλημα. Θα έχουμε όμως, αναφέρουν, νομική κάλυψη. Διότι, Τάσο, να σου εξηγήσω κάτι για να μου πεις την άποψή σου. Ανακοινώνει ο Τούρκος, το ξέρουν πλέον όλοι στον κόσμο, το ότι θα φέρει αυτό το νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει αντίδραση από την ελληνική πλευρά. Σε αυτό το νομοσχέδιο μιλάει για γαλάζια πατρίδα. Θα περάσουν 4 μήνες. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. 4 μήνες θα περάσουν. Και θα γίνει θερμό επεισόδιο. Και ξέρεις τι θα πει ο Τούρκος? Καλά, ρε, περάσανε 4 μήνες και δεν αντιδράσανε. Το δικό μας το Σύνταγμα μας καλύπτει νομικά. Και η Ελλάδα δεν έχει πει τίποτα για αυτό το νόμο. Άρα για ποιο λόγο να μην βυθίσω εγώ ένα σκάφος της έξω από τη Ρόδο, για παράδειγμα?
5: Ναι, γιατί δεν μιλάνε όμως οι δικοί μας?
4: Αφού δεν μιλάνε, θα το πληρώσουμε.
5: Ναι, γιατί δεν μιλάνε όμως? Η ουσία είναι εκεί να καταλάβει ο Έλληνας.
4: Γιατί δεν μιλάνε? Γιατί ο Δέβιας έβγαινε με μπάνερ από πίσω Rotary Club και έλεγε θα κλείσω 132 στρατόπεδα. Γι' αυτό δεν μιλάνε. Γιατί είναι κότες. Να το πω έτσι, είναι δειλή καλύτερα, να μην χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις. Είναι δειλή.
5: Γιατί συναντήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας με το Φιντάν? Και τι συζητήσανε και τι λένε? Κατάλαβε.
4: Τι συζητήσανε, θες να σου πω τι συζητήσανε? Ότι έρχεται η Σευρών και θέλει να έχει 100% κέρδος η Τουρκία. Αυτό συζητήσανε.
5: Και συζητάνε και καλά σχετικά με το ΝΑΤΟ. Έχουν βάλει τώρα οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί ότι και καλά πιάνει το ΝΑΤΟ η Τουρκία, και γι' αυτό στέλνουμε και εκεί τους Πάτριον και η Τουρκία και η Τουρκία και η Τουρκία. Πετάνε την καραμέλα, αλλά από πίσω είναι άλλα. Έτσι και περάσει αυτό που θέλουν οι Τούρκοι, να ξέρεις, Γρηγόρη, καταστραφήκαμε σαν χώρα. Στο λέω εγώ, πιστεύω ότι δεν θα περάσει. Ότι ο Θεός βλέπει και η Παναγία, κάτι θα γίνει στο τέλος. Εκεί μόνο ελπίζω, γιατί αυτοί που κάθονται πάνω δεν κουνιέται κανένας, ρε φίλε.
4: Άκουσέ με λίγο τι άλλο γίνεται. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Πέρα από τα νησιά, τα οποία είναι συμφωνημένα από το 1986, η ΕΥΠ πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση που της έκανα, αν υπάρχει σχέδιο να παραδώσουν ή να συμφωνήσουν με τους Τούρκους για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου από το 86, από το 2017 που επικυρώθηκε πιο παλιά κιόλας, να απαντήσει η ΕΥΠ. Τα νησιά είναι το άλλο, Θητάσο. Θέλουν τον Εύρο. Και γιατί θέλουν τον Εύρο? Για να μπορέσουν να κάνουν το μεγάλο τους όνειρο πραγματικότητα, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτό το Οθωμανικό κράτος που θα συμπεριλαμβάνει Βουλγαρία και Αλβανία μέσα από τον Εύρο, για να έχουν παράλια και για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο.
5: Για να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας και να πηγαίνουν έρχοντα άνετα. Αυτή να ξέρεις ότι το ίδιο έκανε, πρόσεχε, το 1930 η ναζιστική Γερμανία, κάτσε να σου πω, ακριβώς το ίδιο κάνουν τώρα και οι Τούρκοι, γιατί έχουν σχέδιο που λένε για την γαλάζια πατρίδα. Πρόσεχε, ετοιμάζουν το εσωτερικό τους, αυτό που λες, για να μπορούν να μιλάνε στο εξωτερικό τους μετά, κατάλαβες? Και επειδή αυτός τώρα βλέπει ότι έχει μια υγρασία στο εσωτερικό, θέλει να δημιουργήσει ένα πανικό για άλλους λόγους δικούς του και στο τέλος να εκμεταλλευτεί και τον Εύρο και τα νησιά μας. Εάν γίνει αυτό που λέει, να ξέρεις, όσοι κάτοικοι είναι στα νησιά μας, είναι πολύ σοβαρά αυτό που σου λέω, το ξανατονίζω. Να ξέρεις ότι θα είναι υπόβουλοι εχμάλωτοι των Τούρκων. Πρέπει να ρωτάει ο Έλληνας, μπορώ αυτό, μπορώ το ένα, μπορώ το άλλο, δεν κατάλαβα, με ποιο δικαίωμα? Επειδή αυτοί που κάθονται πάνω δεν τους νοιάζει? Δεν τους νοιάζει, ρε φίλε, τίποτα. Τι δηλαδή, τι πρέπει να γίνει δηλαδή, τι άλλο να γίνει? Δηλαδή γίνονται αυτά με τα Τέμπη, δεν ασχολείται κανένας. Γίνεται το ΠΚΠ, τρία πουλάκια κάποτε. Ό,τι γίνεται σοβαρό για την Ελλάδα δεν κοιτάει κανένας τίποτα. Κάθε μέρα θανάτους, μπαλκόνια. Έχει γίνει ο κακός χαμός παντού. Μία χώρα έχουμε καταντήσει μήπως τι. Τώρα έχουμε και τις απειλές, τις έντονες της Τουρκίας, σου λέω. Τρίτη φορά. Είναι πιο σοβαρό το θέμα τα ίμια των 96. Δεν το έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν βγαίνει το Υπουργείο Άμυνας πάντα μιλάω για τους στρατιωτικούς, τους ανώτατους, να πούνε κύριε Υπουργέ, είμαστε αναγκασμένοι να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό γιατί τα πράγματα είναι στο σκορπιό. Δεν πρέπει να κοιμάται ο Έλληνας και ξαφνικά να ακούσουμε ένα πρωί ότι συμφωνήσαν, υπογράψαν και δεν τρέχει τίποτα. Καστελόριζο, η Λίμνο, Μυτιλίνη, Σάμο, Ρόδο, όλα τα νησιά. Ότι ξέρετε κάτι, γαλάζια πατρίδα, δεν τρέχει τίποτα. Θα έρχονται αυτοί, θα πηγαίνουμε εμείς και καλά να κάνουμε δηλαδή ένα παιδότοπο ελληνοτουρκικό να παίζουμε. Τι είναι αυτά, μωρέ? Ποιος να τα ακούσει αυτά, μωρέ? Είμαστε σοβαροί? Είναι αυτά δηλαδή και δεν μιλάνε? Εγώ απορώ γιατί δεν μιλάνε. Τι διάλογο συμφωνία έχουν κάνει μεταξύ τους και τους βλέπεις όλοι αυτοί είναι άνετοι. Άνετοι όλοι, φωνάζουν όλοι αυτοί που είναι οι καθηγητές της ιστορίας που γνωρίζουν τα θέματα πάρα πολύ πιο καλά από όλους μας, ότι αυτά που προσπαθούν οι Τούρκοι να περάσουν είναι η καταστροφή της Ελλάδος, και αυτοί βγαίνουν έξω, τρίβουν τα χεράκια, εντάξει λέει. Καλά τα πήγαμε στην Eurovision, ναι. Σε ποια θέση, τίποτα ρε παιδί μου, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει τίποτα.
4: Ναι, να σου πω όμως κάτι, αυτοί θέλουν να φτάσουν μέχρι έξω τη Θεσσαλονίκη για να βάλουν χέρι στα Βαλκάνια. Θέλει να ελέγχει τα Βαλκάνια ο Τούρκος. Ήδη στην Αλβανία, με επιχορήγηση της Τουρκίας, χτίζεται το μεγαλύτερο τζαμί. Οι Βούλγαροι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν. Καλά, για τα Σκόπια δεν το συζητάω, έχουν ήδη προσκυνήσει. Οπότε, δες τι οθωμανικό τόξο δημιουργείται γύρω από την Ελλάδα. Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία. Και άμα πάρουμε και από την άλλη πλευρά Συρίες που είναι κοντά με την ΑΟΣ της Κύπρου, αν πάρουμε από κάτω Λιβύη, αν πάρουμε από την άλλη πλευρά Μαρόκα, Αλγερίες και πάει λέγοντας, σιγά σιγά είμαστε περικυκλωμένοι, Τάσο.
5: Λοιπόν, φίλε μου, γιατί όμως δεν ασχολούνται οι δικοί μας, δεν βλέπουν τον κίνδυνο ότι κλείνει ο κλοιός, η θηλιά στο λαιμό μας, ο ελληνικός λαός κοιμάται και σούπα. Δεν κοιμάται γιατί το γνωρίζει, από την άγνοια κοιμάται γιατί δεν βάλανε ένα καμπανάκι οι αρμόδιοι να πούνε παιδιά εδώ κάτι γίνεται, μας απειλούνε και τα λοιπά. Τίποτα, δεν τους νοιάζει τίποτα. Εμένα αυτό με τρομάζει, γιατί δεν μιλάνε από πολιτικής πλευράς και από στρατιωτικής οι ανώτατοι.
4: Άνα μπράβο, θα την έκανα αυτή την ερώτηση. Πού είναι ο Χούπης? Ποια έχεις δει καμιά δήλωση εσύ του Χούπη?
5: Σε όλα τα βίντεό μου, να ξέρεις, σελίδα μου στο YouTube που έχω, παρακαλώ, ήρθε Μπελαρά, πρωθυπουργός, υπουργός, πίσω ΑΓΕΘΑ. Προχτές τον Κισέα, ο υπουργός άμυνας πίσω ΑΓΕΘΑ με το φάκελο, δηλαδή τον έχει κάνει γραμματέα του, όπου πηγαίνει δεν μιλάει. Φίλε μου, είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, αυτό έλεγα πριν, ότι είναι η ανώτερη κλίμακα στη στρατιωτική ηγεσία. Δεν έχει ορίσει τρεις συνταγματαρχαίους έμπειρους να ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Εκεί που ακούμε για Eurovision και τι έκανε η Φλουέσε και ποιος πήγε και τι έκανε, να βάλει τρεις ένστολους έμπειρους να μία ώρα στο κάθε κανάλι τα μεγάλα να ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Τι λένε οι Τούρκοι, τι ζητάνε, να δεις πως ξυπνάει ο Έλληνας. Γιατί ο Έλληνας δεν ξέρει τι γίνεται, αυτά που ξέρω εγώ που τα παρακολουθώ, εσύ που είσαι στο κανάλι σου και 5-6 άλλοι. Δηλαδή από τα 10 εκατομμύρια ας πούμε έτσι, οι χίλιοι ξέρουμε τι γίνεται και οι άλλοι είναι γεια σας, κοιτάνε ο καιρός, τα μαγιό, να βγάλω τα καλοκαιρινά μου κτλ. Δεν ασχολείται κανένας γιατί θέλουν αυτοί πάνω. Εμένα αυτό με τρομάζει. Για να μην ενημερώνει ο Χούπης όπως λες, ούτε ο Υπουργός Άμυνας τον ελληνικό λαό το τι συμβαίνει ακριβώς, σημαίνει ότι η σούπα ήδη είναι μαγειρεμένη, απλώς κοιτάνε να δούνε πότε θα τη βγάλουν από τη φωτιά. Μην τους κόψει το αυγολέμονο.
4: Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι. Δεν είναι ένας. Άκουσέ με ένα λεπτό. Είναι η ανώτατη αξιωματική τώρα. Το πάμε σιγά σιγά για να ακούγεται το ακροατήριο. Πρώτα απ' όλα, ο στρατηγός, ο ανώτατος βαθμός σε περίοδο πολέμου που είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Δεν έχει βγάλει άχνα ο Χούπης. Ο αντιστράτηγος. Τι?
5: Μιλιά, τίποτα.
4: Μιλιά, δεν βγάζει άχνα ο αρχηγός ΓΕΘΑ, δεν βγάζει άχνα ο αρχηγός του ΓΕΣ. Δεν βγάζει άχνα κάποιος διοικητής μεραρχίας, κάποιος διοικητής ταξιαρχίας, κάποιος διοικητής συντάγματος. Ένας λοχαγός τουλάχιστον, ένας λοχίας θέλεις. Τι δες δε κανέα, δες, τι δες δε Τάσο, να βγει ένας φαντάρος να πει μια κουβέντα.
5: Τίποτα, κανέναν.
4: Κανένας, όλοι στις ένοπλες δυνάμεις, μούγκα. Μούγκα στη Στρούγκα.
5: Ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι αρχηγός και των τριών όπλων. Ούτε ο πτέραρχος της αεροπορίας αρχηγός, ούτε του στρατού, ούτε του ναυτικού. Σου λέει, αφού δεν μιλάει ο ΑΓΕΘΑ που είναι πάνω από αυτούς, είναι αρχηγός και στα τρία όπλα, στρατό, ναυτικό, αεροπορία, εφόσον έχουμε τον υπουργό μας και μιλάει ο υπουργός άμυνας, εμείς δεν κάνουμε να μιλάμε γιατί τους έχει φημώσει. Τους έχει φημωμένους και λέει, άμα μιλήσεις πας σπίτι σου. Γιατί ο κύριος Κούπης δεν χτυπάει την πόρτα του αρχηγού, δίπλα είναι τα γραφεία τους, ξέρεις ότι ήμουν 10 χρόνια εκεί, να χτυπήσει την πόρτα και να πει, κύριε Υπουργέ, εγώ σαν στρατιωτικός που έχω ορκιστήσει σημαία να φυλάω την πατρίδα μου, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους, αυτά που κάνουμε δεν γίνονται για την Ελλάδα μας, είναι ανεξήγητα, εγώ παρετούμε και φεύγω. Να το μάθει όλη η Ελλάδα και να τον ευλέπει στον δρόμο να τον εχαιρετάει. Με αυτά που κάνουν, δεν σκέφτεται ότι έχει 40 χρόνια πορεία στο στρατό, έφτασε στην ανώτερη βαθμίδα του αρχηγού ΓΕΘΑ και θα φύγει τώρα που έχουμε μια κρίση. Δηλαδή είσαι 2 χρόνια ΓΕΘΑ συν 1-3 αν θέλει κυβέρνηση, έτσι γίνεται. Δηλαδή θα κάνεις 3 χρόνια σαν ΓΕΘΑ και θα φύγεις και δεν θα έχεις μιλήσει.
4: Πάνε και οι πουλάδες, πάνε και τα παράσημα, πάνε και οι μπερέδες. Μήπως, από όσο γνωρίζω, έχει και μοιοπία ο κύριος Κούπης. Μήπως είναι στον οφθαλμίατρο, δεν βλέπει καλά, δεν ακούει καλά από, από την ηλικία.
5: Έχει στόμα και μπορεί να μιλήσει.
4: Στόμα έχει, μάλλον δεν ακούει καλά και δεν βλέπει καλά.
5: Όχι, φίλε μου, δεν έχει ψυχή. Εγώ λέω, δεν κάνει στολή. Η ψυχή, ο άνθρωπος που φοράει, δεν έχει ψυχή, ελληνική ψυχή. Τι να σε κάνω εγώ με τα γαλόνια και τα δαμάτινα και να τα στέλνεις κοίτα στο καθαριστήριο και να μου καμαρώνεις μέσα στα αμάξι που έχεις τον οδηγό. Να σε κάνω τι, μόνο για τις βόλτες είσαι. Σε έχω δει τόσο καιρό που σ' αγεθά να βγεις μόνος σου. Μόνος σου. Και αν δεν γουστάρει ο υπουργός, πες υπουργέ παρετούμε. Δεν συμβαδίζουν αυτά που κάνει η κυβέρνηση με τη στρατιωτική ηγεσία. Φεύγουμε. Έτσι και φύγουνε τώρα και οι τρεις οι αρχηγοί των όπλων και ένας ο ΑΓΕΘΑς τέσσερις, ξέρεις τι έχει να γίνει. Εκεί να κουνηθεί ο Έλληνας και να πει καλά γιατί παραιτήθηκαν οι αρχηγοί. Όχι τα παιδιά από την Μπελαρά μόλις φέρανε τον Κίμων εδώ 120 άτομα, παραιτήθηκανε 15, δηλαδή φεύγουν οι κελευστές, οι λοχείς, οι μικροί σε βαθμό γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει το ηθικό που υπήρχε παλιά. Και το ηθικό δεν υπάρχει. Ναι, μεν θέλει ο φαντάρος και η μικρή σε βαθμό ηθικό, αλλά δεν το στο δίνουνε. Τα μεγάλα στελέχη και το Υπουργείο Άμυνας δεν το δίνει ηθικό. Και γι' αυτό έχουν κόψει και τα συνθήματα στις παρελάσεις. Γι' αυτό σου λέω, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Κλείνουνε στρατόπεδα. Τους πάει στον Αυλώνα. Πάμε, λέει, Αυλώνα, θα σας πάρω και από ένα PlayStation αυτά τα ντρόν. Θα κάνετε τι να φτάρε. Πού είμαστε ρε, σε τσίρκο είμαστε. Είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Και για να δικαιολογήσουν, επειδή τα έχουν κλείσει, και το πιο άλλο σοβαρό θέμα, άλλο ένα πολύ χίλιο σοβαρό, είναι όλους αυτούς που έχουν μαζέψει μέσα, με το που γίνει κανένα μπαμ από τους έξω, να ξέρεις, δεν θα ξέρουμε, να μαζέψουμε αυτούς που είναι ήδη μέσα τους έξω, θα τρέχουν όλοι κοιμισμένοι δικοί μας, γιατί όλοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, δεν ξέρουνε ότι τα πράγματα είναι στο σκορπιό, και ξαφνικά θα βγουν όλοι αυτοί που υπάρχουν εδώ με τις κελεμπίες και τσαμπουκαλεύονται και ό,τι γίνεται, ό,τι περιστατικό γίνεται είναι αλλοδαπός που ακούμε στα κανάλια και δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα.
4: Δεν υπάρχει δηλαδή, θεωρείς, κάποια υπηρεσία που να ελέγχει την κατάσταση για το εσωτερικό της χώρας σε περίπτωση που έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, να ενεργοποιηθούν κάποιοι θύλακες, κάποιοι τρομοκράτες ίσως?
5: Φίλε μου, υπηρεσία υπάρχει και πιστεύω ότι γνωρίζουν και κάποια άτομα και τα λοιπά το τι γίνεται. Απλώς δεν υπάρχει οργάνωση και δεν αφήνουν κάποιες υπηρεσίες, όπως δεν αφήνουν τους αρχηγούς να μιλήσουν, δεν αφήνουν και τις αρμόδιες υπηρεσίες που γνωρίζουν στο εσωτερικό της χώρας ποιοι είναι παραβατικοί από αυτοί που έχουν μπει. Προχτές να σου δώσω καταλάβεις τι άκουσα. Ένας Πακιστανός, λέει, είχε βιάσει με χαρτοκόφτη μια κοπελίτσα, τον αφήσανε λέει ελεύθερο μετά, δεν ξέρουν για ποιο λόγο το εξετάζουν ακόμα, πρόσεχε. Γίνεται το δικαστήριο μετά από καιρό, του ρίχνουν ισόβια, δεν μπορούσαν λέει να τον ευρούνε και αυτός έκατσε και έστειλε λέει ένα μήνυμα μετά, είχε βρει τα στοιχεία της κοπέλας και ευτυχώς η κοπέλα της έκοψε, δεν φοβήθηκε, ενημέρωσε την αστυνομία, την ασφάλεια και έτσι φίλε μου τον τσιμπήσανε. Δηλαδή αν δεν ασχολιόταν η κοπέλα, αυτός τι είναι αυτά μωρί. Και μετά βγαίνει ο υπουργός δημόσιας τάξης, όλα καλά, θα φτιάξουμε την Κρήτη, θα κάνουμε ποια Κρήτη μωρί. Βγαίνει ο άλλος με τα πιστόλια, φίλοι από μικρή, έγινε ένα τροχείο, μπορεί να είμαι και εγώ με σένα, να πάμε κάπου το βράδυ, έγινε ένα τροχείο, σκοτώθηκα. Τι σημαίνει, θα έρθει η γυναίκα μας σε πυροβολάει, που είμαστε μαζί. Δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όλες οι πλατείες, οι πιτσιρικάδες, όλοι που βαλάνε και κάτι, είναι ναρκωτικά πάνω τους, ή μαχαίρια, σιδερογρέλη, λοστάρια, βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα και βγαίνει ο άλλος και λέει όλα αυτά η αστυνόμευση. Δεν τους αφήνουνε φίλε μου. Δεν τους αφήνουν, ναι, υπάρχει γραμμή να δημιουργείται πρόβλημα στο εσωτερικό της χώρας, μια αναταραχή, γι' αυτό όλη η Αθήνα βράζει στις μεγάλους οδούς που πάνε στα φανάρια, ένας εκνευρισμός πάνε στη δουλειά και όταν έρχονται, σταματάει ο άλλος το πάρκινο και εγώ, άναψε το κόκκινο εγώ πρώτη και βγαίνουν έξω με πιστόλια, με τι είναι αυτό, πού ζούμε, οι άλλοι δεν μιλάνε, τίποτα. Κάτσε να δούμε πού βρισκόμαστε στα στοιχήματα για την Eurovision, τι να φάμε. Δεν μιλάει κανένας. Τους συμφέρει αυτό γιατί έχουν όλοι πρόβλημα. Και ο Τούρκος πρόεδρος έχει πρόβλημα τώρα με τις εκλογές και ο δικός μας είναι κουκουρούκου, δεν τον νοιάζει τίποτα. Κοίτα, πέρα βρέχει. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση και όλοι οι υπουργοί είναι στο ίδιο κλίμα. Δηλαδή ένας δεν έχει μια ψυχή ρε φίλε ελληνική και να πει κάτσε ρε γαμότο, πού πάμε τη χώρα. Όλοι συμφωνούν, όλοι μια καρέγκλα δηλαδή. Τα πέντε σπίτια τα κάνανε 200 και τα 100-200 χιλιάδες ευρώ που είχαν στην τράπεζα τα έχουν κάνει 1 εκατομμύριο και δεν τους φτάνει. Δηλαδή πρέπει να χατακώσουμε τη χώρα μας. Τη χώρα μας δηλαδή. Και εγώ είπα βγαίνουνε ρε παιδί μου από τη Βουλή, δεν μπορεί να βγει από τη Βουλή και να κοιτάξει μια Ακρόπολη. Ποιοι φτιάξανε ρε φίλε τον Παρθενό να βλέπεις ένα αυτό, ποιοι πώς είμαστε παλιά και πού έχουμε καταντήσει. Η χώρα του γλυψίματος, του ρουσφετιού και της προδοσίας. Προδότες, μην ακούσουνε και μιλάω εγώ. Συγκεκριμένα είχα βάλει ένα βίντεο, ένα απόσπασμα στο TikTok που ανέβασα στο YouTube χωρίς να παραβιάζει τους κανόνες στο YouTube και τρέχει και ξαφνικά μου λέει το TikTok ότι σας έχουν κάνει μια αναφορά και παραβιάζει. Πρόσεχε με κλειστά τα μηνύματα κιόλας στο TikTok ότι παραβιάζεται γιατί με γουστάρουνε. Δεν γουστάρουν να ακούγεται η αλήθεια. Λέει έχουμε ένα βάτρο και ακούνε. Δηλαδή μπαίνουν συντονισμένα ομαδικά κάποιοι να μου δημιουργήσουν πρόβλημα επειδή κάθε μέρα κάνω live 7,5 ώρα στο TikTok και λέμε αλήθειες και μπαίνουν μέσα 500 και 700 άτομα. Δεν θέλουνε ρε φίλοι. Σου λέει ποιος είναι αυτός ο βάτραχος, να τον εξαφανίσουμε.
4: Το θέμα είναι άλλο, δεν είναι τώρα το θέμα το τι θα κάνουν γενικά με όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που λένε την αλήθεια. Το θέμα είναι ότι χάνουμε από ό,τι φαίνεται σταδιακά εθνική κυριαρχία και δεν ανοίγει ρουθούνη. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή σε 10 χρόνια πώς θα είμαστε ρε Τάσο.
5: Ποια 10 χρόνια ρε. Για 10 χρόνια.
4: Και θέλω να μου πεις και για τους Patriot και για το ζεύγος Μιράς που κάνανε αντικατάσταση.
5: Ναι, ναι, βάλανε.
4: Γιατί τα πήρανε τα όπλα τους ναι. Αντιβαλιστικούς, τους πήρανε και από το Δημότυχο και από την Κάρπαθο και από άλλα σημεία.
5: Μα πριν το πήρανε, τα αποφασίσανε από το Κισέα, ναι, γιατί δεν παίρνουν από τη Σαουδική Αραβία. Δεν έχουμε άλλη μια στοιχεία από εκεί και δεν την παίρνουν. Αφού λέει δεν υπάρχει ανάγκη. Και καλό ότι έχει ηρεμήσει λίγο εκεί. Και την άλλη εβδομάδα να ξέρεις ότι θα χτυπήσει πάλι ο Αμερικάνος, θα γίνει χαμός, τι θα πούνε. Ξαναβάλτε τους. Τους πήρανε και βάζουνε λέει τα Μιράζ, πρόσεχε. Και τι έγινε δηλαδή, θα είναι πιλότοι όλη μέρα με το που κάτι σηκώνεται, κάτι κουνιέται, θα τρέχουνε δηλαδή δύο ζεύγια αεροπλάνα, το ίδιο είναι η συστοιχεία. Η συστοιχεία φίλε μου δεν περνάει ούτε κότσιφας, ούτε γλάρος. Ό,τι κουνιέται το διαβάζει και είναι έτοιμο. Και αυτοί τα μαζέψανε γιατί τους είπανε μαζεύτε τα. Όπως τους είπανε βάλτε τα, λέει πάρτε τα. Δηλαδή σηκωθείτε, κάτσετε και μην μιλάτε και λένε μάλιστα και όλα καλά. Δεν είναι έτσι φίλε μου. Εμείς σαν χώρα, δηλαδή και τα μαζέψαμε τώρα εχθές προχθές Τώρα που έχουν αρχίσει οι άλλοι και μας βγάζουν βόντια έντονα οι Τούρκοι και εμείς τα μαζέψαμε όλα, δεν τρέχει τίποτα. Τα κανάλια δεν τρέχει τίποτα, τίποτα τα κανάλια. 5 λεπτά. Έγινε αυτό, είπαν οι Τούρκοι. Αυτό τέλος. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στη Eurovision. Τι λέει αυτή η Βουλγάρα, ποια βγήκε πρώτη, πώς το διασκέδασε, πώς το. Αμέσως, ρε, αλλαγή του θέματος. Αντί να λένε στον ελληνικό λαό, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε, έρχεται καταιγίδα. Καταιγίδα έρχεται, δεν κουνιέται κανένας. Δεν κουνιέται, δεν ξέρω τι θα γίνει, είμαστε στο έλεος
4: ναι,
5: του Θεού.
4: Δεν κουνιούνται γιατί είναι συμφωνημένο, εγώ αυτό σου λέω.
5: Και
4: έχει λήξει, επίσης θέλω να σε ρωτήσω, έχει λήξει η συνθήκη της Λοζάνης?
5: Εγώ αυτό σου λέω, φίλε μου, είναι συμφωνημένο, ήδη τα έχουν κανονίσει, οπότε σου πει ή ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό ή όχι, γιατί να τους ανησυχούμε. Αφού τα έχουμε κανονίσει μεταξύ μας, τελείωσε το θέμα. Έτσι είναι.
4: Γιατί όλα από όσο γνωρίζω εγώ, η συνθήκη της Λοζάνης που ρωτάνε οι ακροατές δεν έχει λήξει. Δεν υπάρχει κάποια ημερομηνία λήξης. Οι συνθήκες γενικά, γιατί κάποιοι λέτε, ένα λεπτό Τάσο, γιατί κάποιοι λένε εκεί πέρα έξω 100 χρόνια είναι σε ισχύ και κάτι τις βλακίες. Αυτά δεν ισχύουν. Δεν ξέρω ποιος σας τα είπε αυτά. Ένα λεπτό Τάσο. Δεν ξέρω αν σας τα λένε κάτι ψευτοσυνταγματολόγοι, αν σας τα λένε εκεί πέρα κάποιοι στο διαδίκτυο που τα κατεβάζουν από το μυαλό τους και λένε ότι σε 100 χρόνια λήγουν συνθήκες. Δεν λήγει μία συνθήκη. Μία συνθήκη μπορούν να την κάνουν αναθεώρηση. Δηλαδή να αλλάξουν το κείμενο της συνθήκης εφόσον συμφωνούν και τα δύο κράτη και οι δύο χώρες και περισσότερες χώρες, έτσι. Άρα η συνθήκη της Λοζάνης, ένα λεπτό. Η συνθήκη της Λοζάνης, φίλοι μου εκεί πέρα έξω. Κανονικότατα είναι σε ισχύ και δεν έχει λήξει, να το ξέρετε. Πάμε, πες.
5: Φίλε μου, δεν λήγει, δεν είναι γιαούρτι. Κάτι που είναι. Απλώς μπορεί να γίνει μετατροπή, αναβάθμιση, εφόσον κανονίζουν και οι δύο χώρες, να γίνει μια αναβάθμιση της συνθήκης ή μια τροποποίηση από κοινού. Και υπογράφουν ότι θα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Πώς θα λήξει, μωρέ, τι είναι γιαούρτια. Δεν λήγει καμία
4: σχέση. Ευγαίνει στο διαδίκτυο, ο καθένας λέει τα δικά του τώρα, μωρέ.
5: Φίλε μου, αυτό λένε για να προσανατολίζουν τον κόσμο. Ακούνε στα χωριά οι άνθρωποι που δεν είναι τόσο ενημερωμένοι. Σου λέει τώρα ποιος λέει αλήθεια, ο Σερέτης, ο Χατζαντώνης, ο άλλος που ακούς στο δελτίο, ναι. Γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς, εφόσον δεν υπάρχει ενημέρωση έγκυρη από το Υπουργείο Άμυνας. Αυτό σου λέω.
4: Ναι.
5: Θα πει αυτό.
4: Σωστό. Και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βγαίνουν να πούμε όλοι και μιλάνε με βάση το συμφέρον τους. Να ο Μάζης μιλάει υπέρ του Σαμαρά. Να ο ένας ο διεθνολόγος μιλάει ανάλογα τι θα του πούνε να πει. Να ο Πτέραρχος δεν τα λέει όλα. Και δημιουργείται ένα μπέρδεμα. Θέλω να σου πω και κάτι ακόμα που έχει κάνει εντύπωση στον κόσμο. Τις τελευταίες μέρες, λέει, υπάρχει μια οσμία αερίου στην Αττική. Ωραία. Ένα λεπτό, γιατί κάτι πολύ σκοτεινό κρύβεται από πίσω. Ποιος μου λέει εμένα, Τάσο, το ότι όλοι αυτοί που έρχονται εδώ πέρα ανεξέλεγκτα, γιατί είχαμε και ένα ζευγάρι στη Λέσβο, το αναφέρω και αυτό τώρα, που μετέφερε 200 σφαίρες, Τούρκοι, τουρίστες, μετέφεραν 200 σφαίρες και τους πιάσανε. Και κανένας δεν αναρωτιέται για πού προοριζόντουσαν αυτές οι σφαίρες. Ποιος μου λέει εμένα, Τάσο, το ότι όλοι αυτοί δεν έχουν οργανώσει συγκεκριμένα πράγματα, μπορεί να έχουν οργανώσει κάποιες δεξαμενές με αέριο σε συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να εκραγούν σε κάποια φάση, μπορεί να μεταφέρουν οπλισμό και σφαίρες, ώστε να είναι οπλισμένοι όταν θα τους έρθει το μήνυμα στο κινητάκι που τους δίνουνε. Αυτά τα ελέγχει η ΕΕΠ, τα ελέγχει κανένας, ή θα βρεθούμε εκτεθειμένοι.
5: Δεν σου λέω για το εσωτερικό, ρε Γρηγόρη, αυτό είναι. Δηλαδή, πέφτει ένα αεροδρόμιο, θυμάσαι. Χωρίς να ξέρει πάλι κανένας, νέκρωσε λέει. Και το απόγευμα επανήλθε μόνο του. Τι έγινε, λέει, δεν ξέρουμε. Τώρα λέει μυρίζει όλη η Αττική. Κάποια σχολεία βγάλανε ανακοίνωση, να ξέρεις. Από εκεί Παγκράτη, Νέος Κόσμος. Βγάλανε ανακοίνωση που έχουν οι οικογένειες και οι γονείς ότι μυρίζει κάτι, προσέξτε τα παιδιά. Γιατί δεν ξέρανε. Η κάθε περιοχή από μόνη δεν ξέρω τώρα τι μυρίζει όλη η Αττική, ας το πούμε. Πού ξέρω εγώ αν κάνουν δοκιμαστικά. Δηλαδή κάνουν μια δοκιμή, μυρίζουν στην αδυνά, μυρίζουν, το λένε και στη δύση. Μεθαύριο δεν θα είναι επίχει άρωμα να μυρίζουμε, μπορεί να είναι κάποιο άλλο αέριο και όπως έχουμε πάθει μαλάκιση, συγγνώμη για τη λέξη που λέω, ξαφνικά να λέμε γιατί ζαλιζόμαστε το κεφάλι μας και να μας κουβαλάνε τα στενοφόρα χωρίς να ξέρουμε και τι έχει γίνει. Δεν κουνιέται κανένας. Είναι ποτέ δυνατόν να μην γνωρίζει η ΕΕΠ? Φίλε μου, η ΕΕΠ γνωρίζει. Όπως και με τα ίμια γνώριζε και ήταν ο Βασιλικόπουλος ο αρχηγός τότε της ΕΕΠ, τον είχαν μία ώρα στο το γραφείο και δεν τον εδεχτήκανε ποτέ που πήγαινε την πληροφορία. Γιατί δεν τον εδεχτήκανε? Γιατί ήταν ήδη μαγειρεμένο να φύγει η ομάδα των ΟΕΚ με τη σημαία από πάνω. Το έκανε μαγειρέψει, οπότε και τώρα τα ίδια. Δεν φωνάζουν κανέναν να πάρει θέση, γιατί ξέρουν αυτοί το μαγείρεμα ποιο είναι. Και εφόσον γνωρίζουν, γι' αυτό είναι άνετοι και δεν τους νοιάζει. Πώς νοιάζει όλο τον ελληνικό λαό το τι λένε οι Τούρκοι και αυτοί είναι πάνω και κάνουν βόλτες και ανακοινώσεις στα TikTok και στα Twitter, πώς τα λένε αυτά? Ναι, και όλο λένε άσχετα. Τίποτα, ενημέρωση καμία. Αυτό με τρομάζει εμένα και αυτό μου υπογράφει ότι ήδη είναι κανονισμένα πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε εμείς. Η απάθεια των πολιτικών και στην ανώτατη κλίμακα στο Υπουργείο Άμυνας, για τους στρατιωτικούς μιλάω, στις μεγάλες βαθμίδες, από ταξιάρχους και πάνω, γιατί από ταξιάρχους και αρχιπλίαρχους και πάνω για να κάθεσαι καρέκλα πρέπει να κοιτάς κάποιο κόμμα. Αλλιώς
4: και να σου πω και κάτι ακόμα τώρα για το αέριο που λες και στη Βιολάντα. Έτσι ξεκίνησε, μυρίζανε κάτι περίεργο και μετά είδες τι έγινε.
5: Μετά είδες τι έγινε, μα εκεί ήταν μια Βιολάντα, ενώ ένα εργοστάσιο, ένα χωράφι, εδώ μυρίζει όλη η Αττική. Δεν ξέρουμε αν κάνει μπαμ.
4: Καλά, δεν λέμε τώρα ότι ντε και καλά είναι κάποιος τουρκικός πυρήνας που έχει ενεργοποιηθεί. Λέμε απλά το ότι αναρωτιόμαστε αν υπάρξει κάποια επίθεση μελλοντικά από την τουρκική πλευρά, αν η ΕΕΠ ή κάποια άλλη υπηρεσία ελέγχει το τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας. Γιατί αν πάρω παράδειγμα από τη Θράκη, που έρχονται επίσκεψη γκρίζι λύκοι και φωνάζουν και λένε εκεί ότι υπάρχουν Τούρκοι και κάτι τέτοιες τρέλες που έχουν πιάσει, να πούμε, τζιχαντιστές με όπλα, άστο.
5: Ναι, αυτοί οι φίλοι μου έρχονται εκεί για αναγνώριση. Εμείς δεν λέμε κάτι για τα αέριο, άκου να δεις. Από τη στιγμή που λένε τώρα τα κανάλια ότι δεν γνωρίζει κανένας τι είναι, λογικό το μυαλό του Έλληνα να πηγαίνει σε πολλά σενάρια. Γιατί δεν βγαίνει ένας να πει, παιδιά, αυτή η μυρωδιά προέρχεται από αυτό? Παρά λένε δεν γνωρίζουμε. Τι σημαίνει δεν γνωρίζει, τι κράτος είναι αυτό? Δηλαδή τι ξέρετε μόνο? Να κρυβαίνουν τις βενζίνες ξέρουνε. Τα είδη πρώτης ανάγκης ξέρουνε. Ό,τι αφορά την Ελλάδα, τις ένοπλες δυνάμεις και την απειλή της Ελλάδος στον αμυντικό τομέα δεν ξέρει κανένας τίποτα. Ό,τι είναι για χρήμα ξέρουνε. Να μαστιγώνουν τον Έλληνα, εφορίες πληρώστε, κάντε 120 δόσεις κτλ. Μυρίζει όλη η Αθήνα αέριο, ούτε ξέρουν τι αέριο είναι, ούτε από τι προέρχεται. Νεκρώνει ένα αεροδρόμιο, δεν ξέρουν τίποτα. Γίνεται αυτό με τα Τέμπη, δεν ξέρουν τίποτα. Το μόνο που ξέρουν είναι πληρώστε. Λογαριασμοί έρχονται επί τόπου. Αυτά τα ξέρουν. Όπως έβγαλε τώρα ένα το γέλιο, να το πω, θα μου επιτρέψεις φίλε Γρηγόρη, τώρα το θυμήθηκα, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλέσεων είναι η κυρία Κεραμέως, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν τα ξέρω εγώ με τα πολιτικά, δεν τα πάω καλά. Και βγήκε λέει και τώρα λέει θα κάνουν λέει βαρέα και κάτι που είναι νοσηλευτές και άλλες 2-3-4 ειδικότητες, ότι θα είναι ανθυγινά βαρέα. Και λέω τώρα εγώ που μου έχουν κόψει τα διπλά, το ξέρεις, τόσα χρόνια στα ΟΕΚ, επειδή μιλάω, αντί για τα διπλά που είναι εξάμηνα σε εμάς, ο ένας χρόνος πιάνεται για δύο, μου τα έχουν κόψει, μου τα έχουν κάνει σαν να πουλάγα λουκουμάδες, που ξέρει όλη η Ελλάδα ποιος είμαι και που ήμουνα. Με πιστοποίησε από το πολεμικό ναυτικό και από τη μονάδα υποβρυχίου καταστροφών, έχω τα εξάμηνα στα χέρια μου. Και βλέπεις τώρα και βγαίνει άλλοι, θα πάρουν διπλά αυτοί, όποιοι θέλουν αυτοί, σε δημόσια υπηρεσία να τα πάρουν όλοι. Εμένα γιατί μου σκόψει τα διπλά? Κατάλαβες τι γίνεται? Ό,τι φυσάει ο άνεμος. Φωνάζω τόσο καιρό, ένας δεν λέει ρε φίλε Βάτρακη, έλα εδώ. Από το 11 έχουν κοπεί τα
4: διπλά. Εδώ πέρα δεν ασχολούνται ρε Σιτάσο με τα εθνικά θέματα, ασχοληθούν με τα ένσημά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση, ξέχνα το τζάμπα το σκέφτεσαι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί κανένας.
5: Δεν το λέω για μένα, επειδή έκανε ανακοίνωση εχθές, είδα την Υπουργό Εργασίας. Αυτά ξέρουν να λένε τα καλά, ότι θα πάρουν εκεί τα διπλά βαρέα, θα κάνουν σε κάποιους κλάδους δημόσιους κτλ. Αυτά τα λένε. Για την άμυνα της χώρας δεν λένε σε τι κίνδυνο βρισκόμαστε. Κανένας.
4: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ρε εσύ, άκουσε με λίγο. Να εξηγήσουμε κάποια πράγματα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Όταν εδώ πέρα αυτοί έχουν ανακοινώσει τόσο καιρό το ότι διδάσκουν στα σχολεία, στα βιβλία, στα δημοτικά για τη γαλάζια πατρίδα, Οι νέες γενιές των Τούρκων θεωρούν ότι αυτά εδώ πέρα τα ύδατα τους ανήκουν. Θεωρούν δηλαδή ότι το σωστό είναι αυτό που τους περνάνε μέσα από τη σχολική ύλη. Ακόμα και αυτοί που υπάρχουν τώρα να μην καταφέρουν αυτό που θέλουν, οι επόμενες γενιές Τούρκων είναι χειρότερες.
5: Έτσι, να το κάνω.
4: Το καταλαβαίνεις, ξυπνάνε και κοιμούνται με την ιδέα το ότι τους ανήκει το Αιγαίο.
5: Έτσι. Πήγαινε στο δικαστήριο, λέει ορκιστή, την πήγε το Ευαγγέλιο. Τώρα δεν υπάρχει Ευαγγέλιο, το έχουν πάρει. Τα έχουν πάρει, βγάλετε τις εικόνες στους σταυρούς από τις σημείες. Τι είναι αυτά, ρε. Δεν το έχουμε καταντήσει. Αυτά ξέρουν.
4: Εδώ κάνανε την εκκλησία βιβλιοθήκη, ρε, στην Τουρκία.
5: Εννοείται. Τι θα την κάνουν. Πάλι καλά που την κάνανε βιβλιοθήκη, δεν την κάνανε καφέ μπαρ.
4: Γιατί οι κληρικοί, ο Πατριάρχης που είναι να μιλήσει για την Αγία Σοφιά, Μούγκα ή Στρούγκα.
5: Είναι όλα κανονισμένα. Το βασικό είναι, για να μην κουράζουμε τον κόσμο, μιλάμε ώρες, εγώ αυτό που έχω να πω σε όλους τους φίλους και τις φίλες είναι ότι τα πράγματα είναι στο σκορπιό, δεν δίνει κανένα σημασία και θα το δούνε τους επόμενους μήνες, όχι χρόνια. Να ξέρεις ότι αυτό το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβρη, θα δούμε πράγματα που θα μείνουμε με ανοιχτό το στόμα.
4: Όπως πες μου ένα δηλαδή τώρα, δηλαδή δώσε μια πρόβλεψη.
5: Η πρόβλεψη ότι αυτοί θα κάνουν ντου από απέναντι εκεί που ξέρουν και δεν θα μιλήσουμε εμείς. Δεν θα γίνει ντου να πούνε σας την πέφτουν, ξαφνικά θα πούνε πήγαν εκεί και θα λένε δική μας δεν πειράζει, μόνο πιο καλά θα γίνει, δηλαδή πάλι θα το μπουρδουκλώσουν λεκτικά, δικηγορικά, εγκεφαλικά στον ελληνικό λαό ότι εντάξει είναι αυτό και ότι έχουμε αυτά τα καλά, έχετε αυτά, αυτά, αυτά. Να ξέρεις ότι θα μας πιέσουν οι Τούρκοι τους επόμενους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι τώρα που αρχίζει, δηλαδή από τον επόμενο μήνα, θυμίσου τι σου λέω, μ' αρέσει γιατί μαγνητοφωνείς και την εκπομπή σου. Από τον επόμενο μήνα θα γίνει ο χαμός. Ο χαμός.
4: Άκουσε με λίγο, άκουσε με, για να το πούμε σωστά, γιατί έχω κάποιες πληροφορίες. Οι Τούρκοι στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε ότι στόχος είναι να περάσει τώρα τον Ιούνιο το νομοσχέδιο για να μπορούν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να κάνουν τις κινήσεις τους και να έχουν νομική κάλυψη. Πες μου εσύ αν θεωρείς τυχαίο το ότι έχουν καλέσει Έλληνες για άσκηση αρχές Σεπτέμβρη.
5: Ναι, όλα είναι, ξέρω τι λες.
4: Το θεωρείς τυχαίο, πες μου, το θεωρείς τυχαίο.
5: Το τυχαίο, βρε, δεν υπάρχει τυχαίο σε αυτούς πάνω εκεί. Αυτοί έχουν βγάλει το σχέδιο, σχεδιάγραμμα, πώς να το πω. Το έχουν βγάλει, είναι μελετημένοι και οι δικοί μας ξέρουν οι πάνω και οι απέναντι ξέρουν οι πάνω τι γίνεται. Ο λαός δεν ξέρει. Ο Τούρκος παραμυθιάζει τους Τούρκους από εκεί. Και καλά ότι αυτά είναι δικά μας, τους πορώνει δικά μας, κακώς τα έχουν οι Έλληνες. Αλλού όμως είναι το μυαλό αυτού, όπως έλεγε να έχει οδούς από πάνω από τον Εύρο σιγά σιγά, γιατί την έχει δει Σουλεϊμάν ο κατακτητής και επειδή έχει μεγάλο θέμα στο εσωτερικό του, κοιτάει να καλύψει όλα αυτά που γίνονται με την Ελλάδα. Ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε και κακώς οι Έλληνες και κακώς. Μοιάζουν τα ίδια. Και εμείς τι κάνουμε? Ψηλώνουμε χαρταετό. Έχουμε το χαρταετό και λέει τι ωραία μέρα είναι.
4: Και να σου πω και κάτι, άκουσε με λίγο έτσι όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Οι Τούρκοι απέναντι διδάσκουν στα σχολεία τους για τη γαλάζια πατρίδα. Από πάνω οι Σκοπιανοί διδάσκουν στα σχολεία τους το ότι είναι Μακεδόνες. Έχουμε τους Αλβανούς που μας λένε ότι όλοι οι ήρωες, οι πιο πολλοί ήρωες του 21 ήταν Αλβανοί και ότι τους ανήκουν τα Γιάννενα. Και βλέπω ότι οι επόμενες γενιές, Τάσο, έρχονται με ερεθίσματα για να διεκδικήσουν. Και στα δικά μας τα σχολεία και στη δική μας τη σχολική ύλη δεν αναφέρεται τίποτα για τον ελληνισμό, για τη μεγάλη Ελλάδα, για το ότι η ρίζα του δυτικού πολιτισμού και στην Τουρκία μέσα είναι οι Έλληνες.
5: Και εδώ κόβουνε, ρε φίλε, για τα θρησκευτικά. Ευτυχώς που κατάγομαι από την Ερμούπολη της Σύρου, που είναι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, ενώ που είμαι στο κέντρο, σιγά σιγά θα πάρω και βλέπω να μένω εγώ με στη Σύρο με τον Μάρκο Βαβακάρη, που έχει τρελαθεί και αυτός που λέει το ζεντέκικο είναι τουρκικό, και θα λέμε για τη Φραγκοσυριανή. Δεν τους νοιάζει, ρε. Δεν τους νοιάζει, Γρηγόρη, δεν τους νοιάζει. Δηλαδή τέτοια πάθεια δεν έχω ξαναδεί. Τέτοια αναισθησία κυβερνητική.
4: Και δεν νοιάζει αυτούς, νοιάζει εμάς όμως, αδερφέ, δηλαδή τώρα. Δεν νοιάζει αυτούς εδώ πέρα να πούμε τους πολιτικούς απατεώνες. Ενδιαφέρει όμως εμάς τι να κάνουμε.
5: Ναι, φίλε μου, νοιάζει εμάς, αλλά πιο πολύ εμάς είναι του πληκτρολογίου. Το ξέρεις. Είναι του πληκτρολογίου και οι μαγκές όλες γίνονται από ένα πληκτρολόγιο να την πούνε πώς και τι. Δεν βλέπω εγώ κάποιον να βγαίνει και να λέει, παιδιά, τι κάνουμε. Ήρεμα και ωραία, δεν είναι έτσι. Ο καθένας κοιτάει την καμπούρα του. Σου λέει, τι λέει τώρα ο Βάτραγος, εκεί είμαστε, τι πόλεμο, μερικοί τους αρέσει και αυτό. Σου λέει, πάνε να πάρουν και τα νησιά όλα. Εγώ είμαι βολεμένος. Με έχει φτιάξει ο υπουργός. Είμαι σε μια θέση, το παιδί μου σπουδάζει ωραία. Και στην Καγουανέκη τα διπλά χρόνια ο Βάτραγος. Ή τι με νοιάζει εμένα, τι κάνει ο Σερέτης, έχει μια εκπομπή και δεν ανεβάζει τα νούμερα. Ή γιατί τώρα π.χ. 500 άτομα.
4: Ποια νούμερα, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα νούμερα. Και δύο άτομα να μείνουμε. Αδιάφορο μου είναι τουλάχιστον να λέω την αλήθεια, να φυπνίζω ο κόσμο. Τα νούμερα τα θέλει ο Χατζηνικολάου, ο Ευαγγελάτος και οι άλλοι. Άσε με εμένα, εγώ νούμερα δεν έχω.
5: Εγώ σου είπα, γεννήθηκα, εκπαιδεύτηκα, έσπασα τρεις εντατικές, δεν το έχω μετανιώσει. Αγαπώ τους βατραχατρόπους, αγαπώ τη σημαία μας στην Ελλάδα μας και τώρα να πεθάνω για την πατρίδα μου, να το θυμάσαι αυτό, ότι εγώ για την πατρίδα μου θα πεθάνω. Τελείωσε. Έχω γεννηθεί Έλληνας, χτυπάει η καρδιά μου. Και γι' αυτό τρελαίνομαι και μαραζώνω, γιατί αυτοί που
4: κυβερνούν... Έχεις ψυχή, τα Σάρα, αλλά εγώ δεν έχω άλλο χρόνο. Δυστυχώς έχει πάει 3 η ώρα και πρέπει να κλείσουμε. Ένα τελευταίο μήνυμα δώσε γρήγορο για όλους αυτούς που μας ακούνε.
5: Το μήνυμα είναι να χτυπήσει η ψυχή όπως πρέπει να χτυπήσει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα πολίτη, ελληνική. Να δούμε τη χώρα μας.
4: Να βρούμε την ελληνική ψυχή μας δηλαδή.
5: Αυτό, άσε τι θα κάνουμε.
4: Έγινε.
5: Άμα νιώσουμε ότι είμαστε όντως Έλληνες όλοι, όπως πιστεύω εγώ και τρελαίνομαι, τότε θα δεις ότι θα δουν όλοι πιο καθαρά, όπως βλέπω και εγώ ποιοι είναι αυτοί, και θα το καταλάβουν αυτοί εκεί πάνω.
4: Καλό.
5: Ότι ξυπνήσαμε.
4: Καλό μεσημέρι, τα Σάρα, υγεία και ευλογία να έχεις.
5: Τα φιλιά μου σε όλους σας. Να είστε καλά.
4: Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Focus FM 103,6% ελληνικός.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Προβλήματα και μεγάλες αποκλίσεις τιμών στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει καταγγέλουν καταναλωτικές οργανώσεις μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της. Παράλληλα καταγράφονται προϊόντα τοπικού ενδιαφέροντος που δεν είναι διαθέσιμα πανελλαδικά, ενώ από την πλατφόρμα απουσιάζουν σημαντικές κατηγορίες αγαθών όπως φρούτα, λαχανικά, χύμα, τυριά, αλαντικά και κρέατα. Η κυβέρνηση πάλι μεταθέτει την ευθύνη στον πολίτη, μιλώντας για ατομική ευθύνη του καταναλωτή, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Προσπαθεί έτσι να αποποιηθεί τις κυβερνητικές ευθύνες που της αναλογεί, κάνοντας τον πολίτη detective τιμών μέσα στο ψηφιακό χάος, λες και 80χρονος Έλληνας και 80χρονη Ελληνίδα ξέρουν από διαδίκτυο και είναι υποχρεωμένοι να μάθουν να χρησιμοποιούν υπολογιστή, ενώ αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να κάνει το αυτονόητο. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί εξυπηρετεί την πλουτοκρατία, ενώ τον πολίτη τον αφήνει στο έλεος της εσχροκέρδειας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το 10,6% η ανεργία στην Ελλάδα. Θλιβερή πρωτιά στην Ευρωζώνη. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Ελστάτ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, διάστημα κατά το οποίο ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 28,7% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Βόμβα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα. Το ΔΝΤ στέλνει σαφές μήνυμα ότι το ρίσκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν εξαφανίστηκε, αλλά σε μεγάλο βαθμό μεταφέρθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος, δηλαδή στους servicers. Αντίστροφα, μετρά πλέον ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία για την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, οι βαθμοί των μαθητών τόσο των γενικών όσο και των επαγγελματικών λυκείων θα ανακοινωθούν την 5η 25 Ιουνίου. Σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα, η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιά Κροβίλη, στο Δήμο Μαρονίας Σαπών, στη Ροδόπη, χωρίς προς το παρόν να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Για την κατάσβεση επιχείρουν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και τη συνδρομή 2 πεζοπόρων τμήματων της 7ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψη νερού 5 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα εργοτά.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: χρειάζεται. Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
6: Χάσε τόσα γιγάντα. Συγκλονιστικά.
5: Φοβερό, ναι.
6: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
7: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
8: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κτηνόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της Καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάδοι δεν πετάνε.
9: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
10: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
11: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά σου.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Χατζηδάκη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Σας ακούω, κύριε Ερέτη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα.
1: Και χρόνια πολλά και σε εσάς, κύριε Κωνσταντίνε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να
1: υγεία
2: καλά
1: και ευλογία, εύχομαι, όμορφες στιγμές, πάντα μάχημος, πάντα πετώ, σαν γνήσιος ο Ικάς που είστε.
2: Ναι, εντάξει. Είμαι βατραχάνθρωπος, αλλά πρώτα θέλω να είμαι άνθρωπος και μετά βάτραχος που λέμε.
1: Εντάξει, είναι, για μένα είναι τιμή το να είναι κάποιος βατραχάνθρωπος. Το λέω δηλαδή με καλό σκοπό. Ο άλλος όταν είναι βατραχάνθρωπος έχει περάσει μέσα από μια διαδικασία για να έχει φτάσει.
2: Όλοι στην Ελλάδα μπορούμε να γίνουμε βατραχάνθρωποι έχοντας σφυριλατήσει κάτω από το ελληνικό πλαίσιο την ψυχή μας και σκεπτόμενοι ελληνικά.
1: Εντάξει, δεν μπορούν όλοι να γίνουν βατραχάνθρωποι. Εδώ πέρα θα διαφωνήσουμε.
2: Όχι, ας παλέψουν για το καλύτερο της Ελλάδος.
1: Αυτό ναι.
2: Έτσι για να γίνεις βατραχάνθρωπος πρέπει να έχεις πίστη, τόλμη και θάρρος.
1: Και ψυχή.
2: Αυτό, ναι, είναι στο DNA όμως όλων των Ελλήνων, δεν είναι των βατραχάνθρωπων.
1: Εντάξει, το ακούω.
2: Έτσι ήταν οι προγονείς μας.
1: Το ακούω,
2: κοίτατε
1: το ακούω.
2: Που τώρα έχουμε γίνει νερόβραστοι.
1: Το ακούω, το ακούω. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από όλα αυτά που διαβάζω, από όλα αυτά που βλέπω, γιατί η κοινή άποψη δεν μπορώ να το κρύψω. Μου στέλνει μηνύματα, με παίρνει τηλέφωνα, με ρωτάει Γρηγόρη τι γίνεται, θα πάμε σε πόλεμο. Και βλέπω και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Χατζηδάκη, για να σας αφήσω μετά να κάνετε ό,τι ανάλυση θέλετε και να μας πείτε την άποψή σας. Έχουμε χρόνο. Θέλω όμως να ξεκινήσω από αυτό, διότι βλέπω ότι υπάρχει μια νέα πρόκληση της Τουρκίας που παρουσίασε ένα στρατιωτικό σενάριο με επίκεντρο τη Λίμνο. Έχει εμφανίσει, εδώ πέρα βλέπω και κάποιες φωτογραφίες τώρα, που μέσα, έχει εμφανίσει κάποιες φωτογραφίες, κάποια πλάνα μέσα από το κέντρο επιχειρήσεων της τουρκικής αεροπορίας, που δείχνει στις οθόνες αυτές τις μεγάλες γιγαντοοθόνες ότι υπάρχουν κάποιοι στόχοι και στα νησιά του Αιγαίου και στην Ηπειρωτική χώρα και στην Αττική και στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία μας και στη Θράκη, και από ό,τι φαίνεται αυτοί είναι στόχοι για επιχείρηση. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να είναι στόχοι για την αεροπορία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
2: Εγώ θα έχω μία άλλη προσέγγιση, θα μου επιτρέψετε. Γιατί εγώ νομίζω ότι παραχωρούμε εθνική κυριαρχία με το πρόσχημα και το αφήγημα συμμαχικής νατοϊκής υποχρέωσης. Και θα το εξετάσω αυτό. Είχαμε την ημέρα μνήμης πριν 3 μέρες της γενοκτονίας των ποντίων, έτσι. Και διαχρονικά δεν παραδειγματιζόμαστε με τη στάση των Τούρκων ούτε με την ιστορία. Μιλάμε για γενοκτονία που ο σφαγέας των Ελλήνων του Πόντου έχει το όνομα το Πάλος Μαν, ο οποίος έσφαξε 75.000 Έλληνες του Πόντου με τα μουσικής. Έμπαινε στα χωριά με μουσική και έσφαζε τους Έλληνες. Και δεν, επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με μια Τουρκία που ασφιχτιά στο γεωπολιτικό περιβάλλον που μεταλλάσσεται ραγδαία στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή, και έχοντας εξασφαλίσει τα νότα της από τον αφοπλισμό των Κούρδων του ΠΚΚ με τις ευλογίες του Τραμπ φυσικά, στρέφουν το ενδιαφέρον τους μετά την εγκαθίδρυση και του τουρκόφιλου Τζολάνι στη Συρία, στο Αιγαίο. Με δυναμική παρουσία τόσο σε προκλήσεις επί του πεδίου όπως και σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Και ξεκινάω κάτι τώρα να πω που μόλις χτες ο Τραμπ δήλωσε για τον Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Έχω μια σχέση μαζί του, είπε ο Τραμπ, που δεν έχει κανένας άλλος. Μίλησε με θερμά λόγια, είπε είναι σκληρός τύπος, ναι, αλλά σπουδαίος σύμμαχος. Άρα μας επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζαμε καλά, ότι του παραδίδει τα κλειδιά και χρήζει την Τουρκία περιφερειακή δύναμη στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Το ίδιο κάνει η Φόντερ Λάιεν.
2: Ναι, θα πάμε και σε αυτήν. Και έτσι εξηγείται το γεγονός στη χρονική συγκυρία και τη γεωπολιτική σκακέρα που εξελίσσεται με την απόφαση του Κισαία προχτές για την απόσυρση των ελληνικών πάτριων από την Κάρπαθο και τον Εύρο. Δια στόματος Τραμπ επισφραγίζει στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ η αναβάθμιση της Τουρκίας, δίνοντάς της τον επιχειρησιακό έλεγχο της περιοχής στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο στα νέα δύο στρατηγία του ΝΑΤΟ σε Άδανα και Κωνσταντινούπολη. Πολύ σημαντικά. Και εδώ θα σταθώ. Χρήζει λοιπόν τον Τούρκο ως καλό σύμμαχο για να απεμπλακεί το γρηγορότερο δυνατόν ο Τραμπ από το γρίφο της Μέσης Ανατολής που του έχει κοστίσει τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Μιας και επί της ουσίας σύρθηκε σε αυτό το πόλεμο με το Ιράν για χάρη του Νετανιάχου, έτσι. Άρα λοιπόν, το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, ακούστε το καλά, επιβάλλει υπακοή στα στρατηγεία Αδάνων και Κωνσταντινούπολης. Έτσι επιβάλλει με νατοϊκό μανδύα τις θέσεις της Τουρκίας, όπως την απομάκρυνση της ιστυχίας Πάτριοτ από την Καρπαθό, διακαής πόθος της ήταν αυτό, και σίγουρα θα συνεχίσει τις πιέσεις αποστρατικοποίησης των νησιών. Με την απομάκρυνση του Patriot καθαρίζει και το διάδρομο που έχει χαράξει προς την Κύπρο η Τουρκία, η οποία έχει πλέον τον επιχειρησιακό έλεγχο της περιοχής με το στρατηγείο των Αδάνων. Το στρατηγείο δε της Κωνσταντινούπολης ελέγχει τα στενά και τη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία διέπονται όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος από τη συνθήκη του Μοντρέ το 36, έτσι, και η Αλεξανδρούπολη με τις ιστοιχίες που είχαν μπει εκεί, αποτελεί καρφί στο μάτι της, που θέλει με νατοϊκό πρόσχημα πάλι να έχει την ασφάλεια της περιοχής και του λιμανιού υπό τον έλεγχο του στρατηγείου της Κωνσταντινούπολης, επειδή είναι νατοϊκό. Μετά το Ιράν, κύριε Σερέτη, η σκακέρα της γεωπολιτικής θα μεταφερθεί στο Αιγαίο και έχει λάβει και τις ευλογίες του Τραμπ. Μια και η τωρινή κυβέρνηση κάθε άλλο απαρεστή, μπορώ να θυμίσω, είναι στην Ουάσιγκτον και στον Τραμπ. Έπειτα θα θυμάστε από τις κορώνες του Μητσοτάκη στη Βουλή για αριστερόχρωμο τραμπισμό. Και εδώ η απόφαση του Κισέα επιβεβαιώνει την πλήρη έλλειψη ελληνικής στρατηγικής και δηλώνει την πλήρη ταύτισή της με τις επιθυμίες των Τούρκων στα στρατηγεία Αδάνων και Κωνσταντινούπολης, και έχει πάρει την έγκριση να λειτουργούν δια ιδίων όφελος με το μανδύα του ΝΑΤΟ και εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής ασφαλείας της χώρας. Στην επερχόμενη σύνοδο του Ιουλίου του ΝΑΤΟ, που θα γίνει τον Ιούλιο, και λέω τον Ιούλιο γιατί θα προηγηθεί το νομοσχέδιο που προωθεί η Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες, η Ελλάδα, πολύ φοβάμαι, θα πάει να συνδικολογήσει αντί να θέσει βέτο για να μπλοκάρει τη λειτουργία αυτών των δύο στρατηγείων. Και έτσι θα πει το αφήγημα που είπα στην αρχή, της εθνικής υποχώρησης θα την εκλάβει ως συμμαχική υποχρέωση. Άρα να δούμε ότι η παναχώρηση της Αμερικής μας αφήνει μόνους μας στο πεδίο και αν δεν προτάξουμε στεναρία αποτροπή θα παραδώσουμε τα κλειδιά της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που λέγατε για τον πόλεμο.
1: Ναι.
2: Το νομοσχέδιο λοιπόν όμως που ετοιμάζει η Τουρκία και είναι πρόδρομος και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο στην Εθνοσυνέλευσή της, δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο να ορίζει θαλάσσιες ζώνες ειδικού καθεστώτος, έξω από κάθε λογική και νομιμότητα του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου. Το πρώτο βέβαια, το δίκαιο της θάλασσας, έχει άλλοθη η Τουρκία γιατί δεν το έχει αναγνωρίσει ούτε το έχει υπογράψει φυσικά. Και ακόμα το νομοσχέδιο ορίζει ότι τα ελληνικά νησιά, εδώ είναι το πιο κρίσιμο σημείο, είναι εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν θαλάσσιες ζώνες και επίρρεια πέραν των χωρικών υδάτων τους. Και ορίζουν την υφαλοκρηπίδα μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, που είναι το μισό Αιγαίο. Πείτε μου τώρα, και να ακούνε και οι ακροατές μας, όσοι ψήφισαν, όσοι θα παραψηφίσουν, όσοι αισθάνονται περήφανοι για αυτή την κυβέρνηση και όλες τις διαχρονικές κυβερνήσεις που δεν προάγουν τα συμφέροντα της Ελλάδος, με αυτό πώς πρέπει να αντιδράσει η ελληνική πλευρά.
1: Ωραία, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση θέλω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτοί περνάνε το νομοσχέδιό τους, κύριε Χατζηδάκη. Mm-hmm. Περνάνε το νομοσχέδιό τους αυτοί και επειδή παρακολούθησα και το τι κυκλοφορεί στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, mm-hmm. τι λένε αυτοί, κάνουν τις αναλύσεις τους, ξέρετε, εκεί στα κεντρικά δελτία και μιλάνε πάρα πολύ άνετα και λένε ότι εμείς θα περάσουμε τώρα, έλεγε εκεί πέρα ένας αναλυτής, το νομοσχέδιο. Θα έρθουμε, λέει, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Θα προκαλέσουμε σε κάποιες περιοχές που έχουν. Που έχουν τοποθετήσει μέσα στο νομοσχέδιο το ότι τους ανήκουν. Άμα, λέει, χρειαστεί, θα βυθίσουμε και κανένα ελληνικό σκάφος και ακούστε εδώ τη φράση κλειδί. Και θα έχουμε, λέει, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που θα τους προκαλούμε σε αυτά τα σημεία νομική κάλυψη. Και όταν θα έρθουν, λέει, και θα μας ζητήσουν, λέει, τα ρέστα από το διεθνές δίκαιο, θα αναφέρουμε, λένε οι Τούρκοι, το ότι εμείς από τον Ιούνιο περάσαμε το νομοσχέδιο και η Ελλάδα δεν αντέδρασε.
2: Μπράβο. Αυτό τώρα θα πω παρακάτω. Αυτό ακριβώς. Μου δώσατε πολύ ωραία πάσα. Φυσικά όλα αυτά που λέτε δεν ήρθαν τυχαία εδώ που είναι. Πρώτα μέτρησαν τη δουλικότητα, την υποτακτικότητα και τους θεμενάδες από ελληνικής πλευράς, αφήνοντας να γίνει πρώτον, διεθνώς αναγνωρίσιμο μπραντ το Turk Aegean, μην τα ξεχνάμε. Μετά ήρθε η Κάσο, έκλεισε τώρα με την διαρκής Ναύτεξ αορίστου χρόνου που δέσμευσε η Τουρκία με τον 25ο μεσημβρινό χωρίζοντας το Αιγαίο στη μέση. Και μην ξεχνάμε και τον νόμο 4619 του 19 που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία και αφήνει τα αλλιευτικά μόνο σημαίας Τουρκίας και ιδιοκτησίας να αλλιεύουν εντός χωρικών, ελληνικών χωρικών υδάτων. Όλα αυτά είχαν μια χλιαρή έως άτολμη και ανύπαρκτη ελληνική αντίδραση. Και δηλώσεις όπως ο κυβερνητικός τελεχών που ενισχύουν τις τουρκικές προθέσεις, όπως μην ξεχνάμε τον Κερίδη, είμαστε παιδιά των Οθωμανών. Δεν υπήρχε γενοκτονία των Ποντίων.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Είμαστε τεχνητό έθνος.
1: Τα έχουν δηλώσει όλα αυτά και δεν τράπηκαν.
2: Περιμένετε όμως, πώς παίρνει βήμα ο Τούρκος λοιπόν. Του ιδίου του Πρωθυπουργού, ότι μετατρέψαμε μια μικρή Οθωμανική επαρχία. Τι λες, καλέ. Μικρή Οθωμανική επαρχία. Ήταν η Ελλάδα.
1: Μες στην Άγκυρα δήλωσε κιόλας, μες στην Άγκυρα δήλωσε ο Μητσοτάκης ότι θα τιμήσουμε τον Κεμάλ.
2: Την παρακαταθήκη του Κεμάλ.
1: Θα τιμήσουμε, είπε ο Μητσοτάκης, την παρακαταθήκη του Κεμάλ μέσα στην Άγκυρα.
2: Και πολλών άλλων στελεχών, κύριε Σερέτη, που λένε ότι η Τουρκία έχει αξιώσει και επίρρεια στο Αιγαίο. Μέχρι τον Γεραπετρίτη, μην ξεχνάτε με τα ήρεμα νερά που είπε, δεν με νοιάζει να με πούν μειοδότη και με τους δεμενάδες.
1: Και η Ντόρα, και η Ντόρα η Μπακογιάννη που δήλωνε ότι λέω, είναι μια λίμνη και ότι έχουν δικαιώματα οι Τούρκοι, βέβαια.
2: Και ο Βενιζέλος και πολλοί. Διαχρονική είναι η υποτακτικότητα. Και αυτοί οι εκπρόσωποι της ελληνικής δημοκρατίας είναι αυτοί που θέλουν να διαχειρίζονται τις τύχες ενός έντοξου έθνους. Γίνεται αυτό. Πολύ φοβάμαι, ας ακούσουν εδώ οι φίλοι μας, εδώ που φτάσαμε τα πράγματα, η Ελλάδα έχει μόνο δύο επιλογές. Ή να απαντήσει στεναρά επί του πεδίου με στρατιωτική ισχύ, κάτι που μόνο με αυτό καταλαβαίνει η Τουρκία και εγώ το γνωρίζω πολύ καλά, επιτρέψτε μου, ή να παραχωρήσει αμαχητή εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα όπως διαχρονικά ζούμε όλες τις τουρκοφοβικές κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων. Εν κατακλείδη θα πω, αν είχαμε ένα κυρίαρχο κράτος με Έλληνες πολιτικούς και όχι με πολιτικούς της Ελλάδος, η χώρα θα έπρεπε να κάνει χθες 4 δεδομένες και αυτονόητες κινήσεις. Α, πούμε ποιες. Έτσι για να διαφωτίσω με τον κόσμο ότι τελικά την ατολμία την παίρνουν από μόνοι τους και μόνοι τους θα μας βάλουν στις περιπέτειες. Πρώτον, πρέπει να κάνει σύγκληση έκτακτη συνόδου κορφής εκμεταλλευόμενη την Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κοινοποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο που θέλει να νομοθετήσει η Τουρκία εις βάρος πρωτίστων των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και κατά επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τα σύνορά μας είναι κοινός ο χωροταξικός θαλασσιοταξικός σχεδιασμός και της Ελλάδας μας και της Ευρώπης, που έχει ψηφίσει η Ευρώπη μέσω του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Βέβαια αυτό το δίκαιο, τώρα να κάνουμε μια παρένθεση, προσκρούει στη θέληση και την πολιτική του ισχυρού, που το επιβάλλει, αλλιώς μένει στα χαρτιά, όπως παραδείγματος χάρη Ταϊβάν και Κίνα, καταλάβατε. Το δεύτερο, η δεύτερη ενέργεια είναι να ενεργοποιήσει όλες τις στρατηγικές συμμαχίες που έχει συνάψει η χώρα μας με το Ισραήλ, με τους Γάλλους, και τρίτον και πιο βασικό απ' όλα, να έρθει σε κοινή συνεννόηση με την αδερφή Κύπρο εδώ και τώρα και πριν την νομοθέτηση, αυτό που είπατε, της Τουρκίας, να τολμήσει και να πάρει πρωτοβουλία ανακοίνωσης κοινής ΑΟΣ με την Κύπρο, η οποία και θεσμικά θωρακίζει τις δύο ευρωπαϊκές χώρες, Ελλάδα και Κύπρο, σε ένα πλαίσιο ευρύτερου ευρωπαϊκού άξονα και προστασίας και επιρροής, θα λέγαμε. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια να μπλοκάρει αυτό που είπατε, οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία των Τούρκων, μιας και η ανακήρυξη ΑΟΣ με την Κύπρο θα έχει προλάβει και θα είναι προγενέστερο οποιασδήποτε αξίωσης νομοθετήσει μετέπειτα η Τουρκία. Το που είπατε ακριβώς.
1: Άμα κάνουμε τώρα επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, λύνεται το πρόβλημα?
2: Αμέσως.
1: Γιατί δεν το κάνουνε?
2: Γιατί εγώ, η δικιά μου άποψη, γιατί έχουν συμφωνήσει και έχουν δεσμευτεί σε εξωγενείς πιέσεις και συμφέροντα ότι στο παιχνίδι καλός ή κακός θα παίζει και ο Τούρκος. Και θα βρείτε τρόπο να το προβάλλετε στο λαό σας. Θέλετε ανέμακτα, θέλετε ήρεμα, θέλετε άγρια. Γιατί δεν διανοούμε ότι δύο ευρωπαϊκές χώρες, κυρίαρχες κατά τα άλλα, θα συνάψουν σύμφωνο ΑΟΣ μεταξύ τους και θα βρεθεί ένας Βελιγκέκας που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε διαλύεται η έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα...
1: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα σημαντικό ερώτημα.
2: Ναι.
1: Όταν δύο χώρες του ΝΑΤΟ έρθουν σε αντιπαράθεση, ναι, σε σύγκρουση...
2: Δεν μιλάμε για χώρες του ΝΑΤΟ τώρα, είπαμε άλλο πράγμα.
1: Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι,
2: Ναι.
1: Όταν δύο χώρες, είναι σημαντικό αυτό που θα ρωτήσω, γιατί υπάρχει περίπτωση. Όταν συγκρουστούν δύο χώρες του ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ παίρνει μέρος σε αυτό που γίνεται ή όχι?
2: Θέλετε την άποψή μου?
1: Ναι.
2: Δεν θα συγκρουστούν ποτέ δύο χώρες.
1: Γιατί δεν υπάρχει νόμος, από όσο γνωρίζω, που να λέει...
2: Δεν υπάρχει θέληση από κανένα να συγκρουστούν. Γίνεται για εσωτερική κατανάλωση, γίνεται για οπλικά συστήματα, γίνεται για άσκηση πίεσης σε διεθνή φόρα και γίνεται για να υπάρχει ένα αφήγημα πώς να βάλουμε τον Τούρκο στο παιχνίδι. Και να σας πω και κάτι.
1: Να μου πείτε.
2: Εδώ, να προλάβω να πω και το τέταρτο σημείο, γιατί είπαμε τέσσερα σημεία που πρέπει να κάνει άμεσα η ελληνική κυβέρνηση και εξωτερική πολιτική, να προβάλλει βέτο στη συμμαχία, ακριβώς αυτό είναι, για την απέτηση της Τουρκίας για ενεργοποίηση των δύο στρατηγίων στην Άδρα και Κωνσταντινούπολη. Σε συνδυασμό και με κοινή γραμμή για Κύπρο, με την Κύπρο, να ενεργοποιήσει το άρθρο 16 του προγράμματος SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπλοκάρει τρίτες χώρες που θέλουν να συμμετάσχουν, όπως η Τουρκία, στρατιωτικά χωρίς να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, λέει ότι όποια χώρα τρίτη απειλεί μια χώρα κράτος μέλος, δεν μπορεί να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Βέβαια υπάρχουν και από το παράθυρο, όπως η Ιταλία με την Μπαρακτάρ. Αντιθέτως βλέπουμε μια Τουρκία να εδραιώνει την παρουσία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πλάτες κυρίως των Γερμανών και της Φοντερ Λάιν και το δορυφόρο της, και να παρέχει συστοιχίες Patriot, γερμανικών Patriot, εχθές το είδαμε, στην Τουρκία, στη πρόσφατη συνάντηση του Γερμανού με τον Φιντάν. Όπως και στη συμπαραγωγή 6 γερμανικών υποβρυχίων που κατασκευάζουν στην Τουρκία. Και μην ξεχνάμε και τους φίλους συμμάχους, γιατί είπαμε για τους συμμάχους, τελικά η Ελλάδα θα είναι μόνη της στο τέλος, τη Γαλλία, που έδωσε η Γαλλία, που έρχεται και λέει είμαι στρατηγικός σύμμαχος και φωνάζει, έδωσε τους Μέτεωρ στην Τουρκία. Και η Βρετανία έδωσε τα Eurofighter για να υπάρχει αντίπαλο δέος στα Ραφάλ. Δυστυχώς όλα αυτά είναι αποτέλεσμα πρόχειρων σχεδιασμών στα εξοπλιστικά της Ελλάδος που αγοράζονται χωρίς ρήτρες διασφάλισης, αλλά με κριτήριο της μίζες, έτσι. Και εδώ σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, θέλω να σταθώ στα κανάλια και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί αυτά παίζουν πολύ μεγάλη ευθύνη και είναι σε πλήρη σύμπλευση με την τουρκοφοβική πολιτική της κυβέρνησης, που μας βομβαρδίσουν συνεχώς με βίντεο τουρκικών ασκήσεων και αποβάσεων στα νησιά, όπως είπατε, χάρτες της Λίμνου, της Μυτιλίνης, για να ενισχύεται υποσυνείδητα ο φόβος και όταν έρθει η ώρα της μειοδοσίας να φανεί ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα, παιδιά.
1: Ένα λεπτό, δηλαδή τώρα άμα αντιδράσουν οι Τούρκοι και άμα αντιδράσουν οι Έλληνες απέναντι σε όλα αυτά που, με τις προκλήσεις, εδώ λένε θα σας πνίξουμε στο Αιγαίο, έχουμε και τέτοιες δηλώσεις. Πιστεύετε μπορεί η Ελλάδα να ανταπεξέλθει με τις ένοπλες δυνάμεις?
2: Τώρα πλάκα κάνουμε. Τι είναι η Ελλάδα, επειδή θέλουν κάποιοι να την παρουσιάζουν μια ανίσχυρη χώρα του κλότσου και του μπάτσου, γιατί μας διοικούν μειοδότες και οσφιοκάμπτες? Θέλετε να πείτε ότι αυτά οι λεβέτες των ενόπλων δυνάμεων και τα οπλικά μας συστήματα τα έχουμε για να περνάει η μέλισσα? Σοβαρευτούμε. Αυτό που κάνει η Γερμανία όμως, που να δίνει Patriot, γιατί είχαμε τον πρόεδρο.
1: Ωραία, συγγνώμη, ένα λεπτό κύριε Χατζηδάκη, θα πάμε και στους Patriot της Γερμανίας. Γιατί αναφέρατε τώρα για τις ένοπλες δυνάμεις. Και πού είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ, και πού είναι ο αρχηγός ΓΕΣ, και πού είναι όλα αυτά τα στελέχη? Δηλαδή, ένα λεπτό κύριε Χατζηδάκη, σας ακούω τόση ώρα, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να έχουν κάνει τουλάχιστον μια δήλωση μετά από όλα αυτά?
2: Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε διαχρονικά να έχουν παραιτηθεί όταν διαφωνούν και η Ανδρεία σε ένα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων και ειδικά υψηλόβαθμο τον καθορίζει και τον ξεχωρίζει όταν αντιδρά στεναρά και τιμάει τη στολή του και λέει παρετούμε, αντί να κάνει υποχωρητικότητες και εκπτώσεις σε εθνικά θέματα? Όταν δίνονταν τα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, βρέθηκε κανένας φλόρος? Όταν δινότανε στην Σαουδική Αραβία η Patriot δωρεά, βρέθηκε κανένας αρχηγός για να παραιτηθεί να πει εγώ διαφωνώ και με το στρατηγικό και με το σχεδιασμό? Βρέθηκε? Όχι. Άρα να ξεχωρίσουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων από την ανώτατη ηγεσία, η οποία είναι δυστυχώς προσιλωμένη και υπόδουλη, θα έλεγα, των πολιτικών αποφάσεων και προϊσταμένων τους. Αυτό είναι. Με λυπεί ιδιαίτερα, γιατί και εγώ φόρεσα στολή. Εγώ αρνήθηκα πάρα πολλές φορές το κατεστημένο και αυτό που λεγότανε σύστημα. Συγκρούστηκα, ήρθα σε ρήξη, αλλά είμαι πολύ περήφανος μέσα μου. Είμαι περήφανος όπως και κάθε.
1: Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ δεν μιλάει τίποτα.
2: Να παραιτηθεί. Να παραιτηθεί.
1: Ένα λεπτό. Θεωρείτε δηλαδή, ένα λεπτό, θεωρείτε ότι τον χειραγωγούν με πολιτικές παρεμβάσεις?
2: Του δίνουν ένα χαρτάκι και του λένε θα πεις αυτό ή δεν θα πεις τίποτα. Γιατί πολλές φορές είναι πιο κερδοφόρο το να μην μιλάω. Καταλάβατε, δεν είπα εγώ κάτι, αλίμονο, θα έλεγα. Πες, αρχηγός ΓΕΘΑ είσαι. Παίρνουνε τους Patriot από την Κάρπαθο. παίρνουν από τον Έμπρο. Ξέρεις ότι ενεργοποιούνται τα στρατηγεία Άδανα και Κωνσταντινούπολη, τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Αυτά που λέμε τώρα, ας προβληματιστεί λίγο ο κόσμος, γιατί τρώει σανό. Εύπεπτο.
1: Λοιπόν. Μην το λέτε αυτό, μην κύριε Χατζηδάκη τώρα. Μη.
2: Τι?
1: Ο κόσμος να τρώει σανό στην Ελλάδα, αποκλείεται αυτό. Ηρωνεύομαι προφανώς, έτσι.
2: Αλλά. Εντάξει, φαίνεται από αυτό που ζήσαμε προχτές, τη θολοκουλτούρα του τίποτα με τα Eurovision και τα αυτά, τα γατάκια, τα σκυλάκια και την υποβάθμιση όλη αυτή
1: της κοινωνίας.
2: Του μυστικού ξεπεσμού της κοινωνίας.
1: Παίρνουνε τους Patriot, πάνε όμως εκεί πέρα μαχητικά αεροσκάφη. Θεωρείτε ότι αυτή η αντικατάσταση...
2: Ποια μαχητικά, πείτε μου τον τρόπο.
1: Τα μοιράζ.
2: Μήπως θα διατεθούν στην Ουκρανία μέσω της Γαλλίας. Γιατί αυτό είναι δέσμευση, κυβερνητική δέσμευση. Το φέρνω απ' έξω. Γιατί μιλάμε τώρα για επιχειρησιακά Ραφάλ, Μοιράζ, τα οποία φέρνουν επάνω και Εξοσέτ και Μέτεορ. Έτσι. Είναι και ένα Βαλσκάλ. Δηλαδή, παρόλο που είναι παροχημένα, σε εισαγωγικά, είναι πάρα πολύ καλά σε αερομαχίες. Θα πάνε δύο αεροπλάνα και θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτό το κάνανε για να αποσυμφορήσουν λίγο το κλίμα το αρνητικό που έχει διαμορφωθεί. Γιατί τους κράζουν όλοι. Δηλαδή, όταν γυρίσουν πίσω τα F-16 από την Κύπρο, τα τέσσερα, τι θα λέμε, ότι πήγαν να υπερασπιστούν την Κύπρο τελικά ή τις ξένες βάσεις? Να μας πούνε, γιατί σε λίγο θα γυρίσουν αυτά πίσω. Εντάξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει βούληση. Δεν υπάρχει τόλμη, θα έλεγα. Τόλμη. Λείπει τόλμη. Και ενισχύεται και υποσυνείδητα στον κόσμο ότι μόνο αυτό η εσωτερική προπαγάνδα από τα παπαγαλάκια των μέσων που κάνουν business δυστυχώς. Και μας παρουσιάζουν την Τουρκία υπερδύναμη. Ποια είναι η υπερδύναμη?
1: Ωραία, εγώ επειδή δεν θέλω να το πω τώρα έτσι, αλλά είναι η ομοία αλήθεια, εντάξει, η ομοία αλήθεια, διότι όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα με όλες αυτές τις ξένες δυνάμεις και τις μυστικές υπηρεσίες. Κύριε Χατζηδάκη, εδώ πέρα υπάρχει όμως και μία άλλη οπτική γωνία που λέει ότι κάποιοι δεν θα επιτρέψουν στην Τουρκία να κάνει αυτές τις κινήσεις και ήδη έχουμε δει κάποιες δηλώσεις από το Ισραήλ που λένε ότι μην το σκεφτεί η Τουρκία να κάνει επίθεση, γιατί την χαρακτηρίζουν το νέο Ιράν. Θεωρείτε ότι πίσω από αυτή τη δήλωση του Ισραήλ κρύβεται μια απειλή προς την Τουρκία ή μια πίεση?
2: Κοιτάξτε, το Ισραήλ κάνει τη δουλειά του. Κλείνει τα μέτωπά του και γαυγίζει για να φοβερίζει. Έτσι, και καλά κάνει. Από εκεί και έπειτα, εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει κάτι εκτός από ένα θερμό επεισόδιο για να έχουμε να λέμε στον κόσμο και στα διεθνή φόρα και να πάμε εκεί σε μια συνομοσπονδία στο Αιγαίο, κάπως έτσι το λέω εγώ, θα βρουν αυτοί το αφήγημα να το πούνε, ανέμακτα θα έρθει όλο αυτό, όπως σας το εξήγησα. Θα ασκεί επιρροή μέσω των στρατηγείων του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο η Τουρκία και η Ελλάδα θα υπακούει τις εντολές κάνοντας υποχρεώσεις νατοϊκές, θα τις ονομάζει. Εδώ τις ανεμότρατες που αφήνουν και ψαρεύουν και έχουν κατακρεουργήσει όλο τον κλάδο που λέγεται αλληλεία στην Ελλάδα. Μιλάει κανένας? Είδα κανένα κικίλια να βγαίνει? Είπα αυλαβή διέλευση και δεν ξέρει ούτε τον όρο. Αυλαβή διέλευση είναι μόνο για πολεμικά πλοία. Τι να πω, ζούμε σε κατάσταση παραλόγου. Αλλά, σας λέω, έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και τα μέσα και τα κανάλια, γιατί προάγουν κάτι πλασματικό, γιατί το στράτευμα στην Τουρκία έχει εσωτερικά προβλήματα πολύ μεγάλα της πληστείας και εμπιστοσύνης. Μην το ξεχνάμε. Άρα αφήσουν τη διατεταγμένη υπηρεσία και ας δείξουν και καμιά άσκηση από τους λεμπέτες, άντρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, που νυχθημερών δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό και υπερασπίζονται Θερμοπύλες. Και πάντα, κοιτώντας και πίσω, γιατί έχουμε και τους ελληνόφωνους εχθρούς εντός των πυλών πάντα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ένα λεπτό όμως, εδώ πέρα τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, διότι δεν δώσατε μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό που σας ρώτησα.
2: Γιατί, σε ποιο πράγμα δεν
1: γιατί είναι. Εγώ πιστεύω το ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που είναι στα καλύτερά της. Έχει προβλήματα. Ακούστε λίγο πώς θα σας το θέσω, γιατί η ερώτησή μου θα είναι συγκεκριμένη και θέλω την απάντησή σας. Θεωρώ ότι η Τουρκία έχει τα προβλήματά της. Ξέρω ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να εκλεχθεί για τρίτη θητεία. Το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Το έχουμε συζητήσει κιόλας μαζί. Και συμφέρει και το Μητσοτάκη και τον Ερντογάν ένα θερμό επεισόδιο. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που αναφέρω για το Ισραήλ, το οποίο ο Ισραήλ έχει δηλώσει ότι ο επόμενος στόχος είναι η Τουρκία. Και θέλω να μου πείτε πραγματικά, κύριε Χατζηδάκη, πώς πιστεύετε ότι θα τελειώσει αυτή η σε εισαγωγικά αυτοκρατορία των Οθωμανών που έχουν στο μυαλό τους? Αν πέσει ο Ερντογάν, θα αλλάξουν τα πράγματα? Πώς θα πέσει, πώς θα καταστραφεί όλο αυτό που χτίζουν?
2: Όχι, γιατί η διαχρονική εξωτερική πολιτική της Τουρκίας είναι δομημένη σε ένα άξονα που δεν έχει να κάνει σαν και εμάς Πασόκ Νέα Δημοκρατία αλλαγή εξωτερικής πολιτικής. Είναι δομημένη και στρατηγικά χαραγμένη όποιος και να ανέβει. Η Τουρκία τι θέλει? Η Τουρκία φοβάται τον πόλεμο. Και εγώ που τους έχω ζήσει τους Τούρκους είναι θρασίδηλοι, θα έλεγα. Τολμάω να το πω. Δεν θέλουν τον πόλεμο, γιατί στο DNA τους έχουν αποκρυπτογραφήσει αυτά που πάθανε το 21. Αλλά αφού τους περνάει ανέμακτα και μέσω του διπλωματικού και στις γέφυρες που έχουν κάνει με Ευρώπη, ξέρετε, την Ελλάδα την έχουν σε πολύ πιο δεύτερη θέση από την Τουρκία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνετε αυτό? Άρα αφού περνάει αυτά τα νοήματα, γιατί να πάει σε πόλεμο? Ο πόλεμος είναι ένα αφήγημα το οποίο το λέμε, τι θέλατε, πόλεμο. Ποιος συμφέρει ο πόλεμος, την Τουρκία ή την Ελλάδα? Τι θα αποκομίσει? Κανένας από τους δύο. Αν όμως ασκήσει δικαιώματα έμεσα η Τουρκία στο Αιγαίο, όπως σας είπα, και αναγκαστεί μέσα από τη διαδικασία, είδατε πως έγινε με την Κύπρο, είπε ο Φιντάν, τώρα λέει καλή τη διάθεση στην Ευρώπη, ας ξεχάσουμε, λέει, αυτά που έχουν γίνει, δηλαδή για την Κύπρο. Άρα διαχρονικά η Τουρκία προάγει τις θέσεις της, αλλά ξεχνάει τα κακοσκήμενα που έχει επιβάλει δια των όπλων. Θέλω να πω λοιπόν ότι να χαθεί ευρωπαϊκό έδαφος είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα χαθεί και το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι στον πόλεμο αυτό καθ' αυτό που είπατε. Το θερμό επεισόδιο, λέω, είναι στην ατζέντα οπωσδήποτε και το προσδιορίζω κατά τον Οκτώβριο, και σίγουρα η Τουρκία συνήθως εκμεταλλεύεται μια αστάθεια, ένα πολιτικό χρονικό κενό, και ασκεί τις πιέσεις. Να θυμηθούμε τα Ίμια, και αν τυχόν προκηρύξει ο Μητσοτάκης εκλογές τον Οκτώβρη, τότε θα δείτε το θερμό επεισόδιο.
1: Από εκεί και άρα βλέπετε το ότι δεν θα καταστραφεί η Ρωσία και το ότι η Ελλάδα έχει σοβαρό πρόβλημα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Σοβαρό πρόβλημα έχει.
1: Και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, για να καταλάβουμε?
2: Εθνικής οντότητας και αξιοπρέπειας.
1: Πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση όμως, κύριε Χατζηδάκη?
2: Πώς θα εξελιχθεί? Σας είπα, αν επί του πεδίου δεν εμφανίσει στεναρή στρατιωτική ισχύ η Ελλάδα, που την έχει. Την έχει. Γιατί όσο αφήνουμε, είδατε το Κισαία, τα εξοπλιστικά, 3 δις δεν τα ενέκρινε. Μπορεί να έχει μια σκοπιμότητα, γιατί θέλουν το 25% να γίνει με συμμετοχή της Ελλάδος. Ναι, αλλά παιδιά, μην τα αργείτε όλα αυτά. Γιατί εδώ έχουμε μείνει πίσω και στην παραγωγή ντρόν, το σύγχρονο πόλεμο δηλαδή. Έχουμε γελιοποιηθεί διεθνώς από ένα καραβάκι ντρόν θαλάσσιο που ήρθε εδώ και ψάχνουμε ακόμα να βρούμε από πού, πώς, πόσο πιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κανέναν δεν εξυπηρετεί ο πόλεμος. Το Ισραήλ λέει στην Τουρκία το απλό: μέχρι εδώ είσαι. Και η Τουρκία, να ξέρετε, είναι πολύ έξυπνη για να καταλάβει μέχρι πού. Δεν πάει παρακάτω. Εγώ το είπα και διαχρονικά θα δείτε ότι θα βγω, θα πέσω μέσα. Αυτό το 3-1 που λέγεται Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα και Αμερική ενεργειακό, θα γίνει 3-2. Θα προσθεθεί η Τουρκία. Τώρα κάποιοι μπορούν να γελάνε. Κάποιοι μπορούν να μου λένε μα τι λες. Θα δούνε διαχρονικά ότι αυτό θα πάρει σάρκα και οστά.
1: Δηλαδή πιστεύετε ότι θα υπάρξει συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και θα υπάρχει αυτό το τρίγωνο ανάμεσα σε Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ, τι τρίγωνο, τετράγωνο και Αμερική?
2: Ναι, βεβαίως.
1: Δηλαδή πλέον έχουμε αποδεχθεί, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Χατζηδάκη, το ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες, οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι με το μέρος της Τουρκίας στο να μπορούν να αρπάξουν κάτι από το Αιγαίο.
2: Αμαχητή όμως.
1: Δηλαδή χάνω τα λόγια μου και δεν μπορώ και να συντάξω μια πρόταση έτσι. Πόσο ξεκάθαρο μπορεί να είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή ένα λεπτάκι δώσω να πάρω μια ανάσα. Δηλαδή μας λέτε το ότι σχεδόν δεδομένο είναι το ότι θα χάσουμε το Μισό Αιγαίο?
2: Να σας πω, όταν εξέδωσε την ναύτεξ, τη διαρκούς ναύτεξ που δεν υπάρχει ποτέ στα παγκόσμια χρονικά, ποια ήταν η αντίδραση της Ελλάδος? Και είπε, έλα, δεν δίνουμε σημασία, υποδένδιας, σε αυτά, αλήθεια. Στην έρευνα και διάθουση, μετά τον 25ο μεσημερινό, εγείρει θέματα η Τουρκία? Έχει παρουσία έμπρακτη στο Αιγαίο? Ποιος την αποκλείζει? Ποιος της το απαγορεύει? Αν δεν δείξεις ισχύ, ο Τούρκος θα ανέβει και στο κρεβάτι. Δεν είναι, καταλάβατε, ισχύ θέλει. Ισχύ. Αυτό που λένε να βυθίσω με το πλοίο, έπρεπε να έχει γίνει ήδη πράξη στα ελληνικά χωρικά ύδατα με μία ακτιορό τουρκική στον πάτο. Αυτό είναι πολιτική. Αυτό είναι υπερασπίζω με τα κυριαρχικά μου δικαιώματα. Όχι πολλά λόγια, ούτε φανφάρες. Επί του πεδίου πράξη. Και αυτό μπορεί να το κάνει. Θέληση και βούληση υπάρχει. Γιατί μετά ποιος θα σου πει στα κυριαρχικά σου δικαιώματα παραβίαση. Έτσι είναι. Κατεβάσαμε και ένα ντρόν που έχουν αλωνίσει οι Τούρκοι όλο το Αιγαίο φωτογραφίζοντας με τα ντρόν που κάνουν επίδειξη ισχύως. Κατεβάσαμε όταν έχει το ΦΥΡ Αθηνών, το παραβιάζει. Κατεβάσαμε κανένα ντρόν.
1: Μπορούμε να κατεβάσουμε ντρόν. Okay, δεν εννοώ. Ένα λεπτό. Δεν εννοώ αν έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε. Αν μας το επιτρέπουνε.
2: Ποιος θα το επιτρέψει?
1: Τώρα ποιος θα το επιτρέψει? Προτεκτοράτο είμαστε, κύριε Χατζηδάκη. Ποιος θα το επιτρέψει? Προτεκτοράτο είμαστε. Ποιος θα το επιτρέψει? Αμερικανοί, Ισραηλινοί, Γερμανοί, όλοι αυτοί.
2: Τότε απαντάτε μόνο σας το ερώτημα που δεν μπορούσατε να απαντήσετε πριν. Ότι στεναχωριέστε πώς θα χάσουμε το Αιγαίο. Αν δεν έχουμε ανεξάρτητο κράτος, τότε να φύγουν αυτοί, να διοικούν κάποιοι άλλοι. Βέβαια, σίγουρα είναι μαριονέτες αυτοί που
1: μας διοικούν. Μα δεν έχουμε ανεξάρτητο κράτος. Εγώ το λέω αυτό και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή, δεν το συζητάω καν.
2: Η τοπάθεια, κύριε.
1: Δεν είναι η τοπάθεια η αλήθεια. Σας παρακαλώ πολύ.
2: Δεν λέω για σας. Η κυβερνητική τοπάθεια φέρνει πόλεμο. Ενώ αυτός που είναι έτοιμος για όλα φέρνει ισορροπία. Αυτό έχουμε χάσει λίγο εμείς. Εμείς έχουμε χάσει την ισορροπία και φοβόμαστε τον πόλεμο. Ο πόλεμος καλός είναι, ας έρθει. Αν ανέρθει στο σπίτι μου, θα το υπερασπιστώ. Αλλά εδώ υπάρχει δόλιος, σκοπιμότητα δόλια, το να μην, να μου πάρεις το σπίτι μέσω της τράπεζας που κάνουν στους Έλληνες. Κατάλαβες, δεν έρχεται τσαμπουκά να στον πάρει το σπίτι. Αυτό είναι που παίζουν όλοι διπρόσωπο παιχνίδι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί μας, οι δίθεν σύμμαχοί μας, γιατί είδαμε οι σύμμαχοί μας τι έγινε στη μικρασιατική καταστροφή. Λοιπόν, ας παραδειγματιζόμαστε από πραγματικά από την ιστορική, λείπει ιστορική μνήμη και εθνική συνείδηση, κύριε Θερέτη. Και αυτό ξεκινάει από πολύ βαθιά, από τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας και κατ' επέκταση της οικογένειας. Έχουμε ευνουχιστεί, έχουμε κάνει μια βίαιη μετάλλαξη στην τεχνολογία και προβάλλουμε την οθόνη. Η οθόνη είναι τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Πραγματικά έχουμε αφήσει τις τύχες μας και των παιδιών μας πάνω απ' όλα, των παιδιών μας, το μέλλον τους, σε κάτι το οποίο παραπέει, σε μια χώρα που θα θυμίζει χώρο. Δεν θα είναι χώρα. Αυτό εμένα με λυπεί σαν Έλληνα.
1: Και ποια είναι η λύση όμως, γιατί έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας. Ποια είναι η λύση, κύριε Χατζηδάκη?
2: Σας είπα, 4 κινήσεις τώρα, χθες.
1: Αφού δεν τις κάνουνε, ο ελληνικός λαός μπορεί να κάνει κάτι. Αυτοί είναι πολιτικοί προδότες. Πολιτικοί προδότες είναι αυτοί.
2: Ο ελληνικός λαός, το μόνο που μπορεί να κάνει, και αυτό όχι με σιγουριά, αλλά πραγματικά, αν δεν είναι λοβοτομημένος, να πάει στις κάλπες οπότε, και να μην ψηφίσει συστημικά κόμματα που κατά καιρούς και διαχρονικά τον έχουν εξαθλιώσει και του έχουν δείξει το δρόμο της προδοσίας και της μειοδοσίας.
1: Δηλαδή,
2: η Δημοκρατία πασοξύρισε.
1: Αντικειμενικά τώρα. Τώρα ναι. Αντικειμενικά όμως, γιατί ξέρω ότι είστε νοήμων άνθρωπος και ότι έχετε πάρα πολλές γνώσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν και ότι το έχετε ζήσει και σε πρώτο πρόσωπο, γιατί ήσασταν και
2: από
1: στα
2: όρια. Από τον πόνο μου έχω γνώσεις.
1: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Από θέλω να σας ρωτήσω ειλικρινά.
2: Την αγωνία μου για την Ελλάδα.
1: Ειλικρινά, κύριε Χατζηδάκη, θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Πιστεύετε ότι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα?
2: Φυσικά.
1: Με ποιο τρόπο?
2: Αν δεν πίστευα, δεν θα πίστευα και στη δημοκρατία.
1: Με ποια δημοκρατία? Έχουμε δημοκρατία.
2: Όχι, όχι, δεν έχουμε. Στον όρο δημοκρατία.
1: Άλλο όρος και άλλο το τι έχουμε. Τώρα.
2: Όρος.
1: Γιατί δημοκρατία δεν έχουμε σίγουρα.
2: Όπως δεν έχω εμπιστοσύνη και στο κράτος. Και έχω τιμή και δόξα στο έθνος. Άλλο το κράτος, άλλο το έθνος.
1: Υπάρχει πλέον αυτό το έθνος, γιατί το έχουν απαγορεύσει.
2: Το έθνος θα υπάρχει και δεν πρόκειται ποτέ να σβήσει. Το θέμα είναι ότι κάνουν προσπάθειες, όπως και ο Κίσιγκερ είχε πει, ότι για να εξαθλιώσεις και να ξεριζώσεις πρέπει να πας βαθιά στην ιδιοσυγκρασία και την κουλτούρα του Έλληνα. Και βάλετε ηθικά, θρησκευτικά, γλωσσικά, σε όλα. Βάλετε ο Έλληνας και έχουμε καταντήσει αυτό που λέω, αυτό το ξεπεσμό, τον ηθικοκοινωνικό ξεπεσμό. Και το προάγουμε σαν κουλτούρα. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε για τα παιδιά μας. Ας βγάλουμε λίγο το βλέμμα μας από τις οθόνες, ας σκεφτούμε λίγο θετικά και ας πούμε ότι δεν μας αξίζει τέτοια αντιμετώπιση. Και πραγματικά θέλω να πω κάτι κλείνοντας, δεν ξέρω αν έχουμε ένα χρόνο.
1: Βέβαια, σας ακούμε, σας δίνω εγώ 3 λεπτά.
2: Θα πω κάτι που είπε ο Θουκυδίδης και με αυτό θα κλείσω, γιατί πραγματικά ο Θουκυδίδης παραμένει διαχρονικός και πάντα τον επικαλούμε. Λέει, το δίκαιο στις σχέσεις των ανθρώπων λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν υπάρχει ίση δύναμη για την επιβολή του. Λοιπόν, οι ισχυροί κάνουν, λέει, ό,τι τους επιτρέπει η δύναμή τους και οι αδύναμοι υπομένουν ό,τι τους επιβάλλει η αδυναμία τους. Εμείς, λοιπόν, πιο επίκαιρο δεν υπάρχει. Αν θέλουμε να είμαστε ισχυροί, θα πρέπει να δείξουμε τη δύναμή μας. Αν θέλουμε να είμαστε δουλικοί, τότε θα μεγαλώσουμε γενιές υποτακτικές και οσφιοκάμπτες και δουλοπρεπείς. Εγώ σαν Έλληνας δεν πιστεύω ότι, και πιστεύω στην νεολαία, πιστεύω στις αξίες που πολλά παιδιά που βλέπω, και αυτό είναι αυτό που μου αναπτερώνει το ζήλο μου και λέω θα παλέψω. Πολλά παιδιά έχουν στραφεί στην Ορθοδοξία, έχουν στραφεί στον πατριωτισμό, έχουν, γιατί βλέπουν ότι όλα τα άλλα είναι κενά μέσα και χωρίς νόημα. Εγώ να ευχηθώ το καλύτερο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, και δεν ξέρω, ας επικρατήσει σοφροσύνη, γιατί σε λίγο με τη ρομποτική επανάσταση πιστεύω ότι θα είναι και το τέλος του ορθολογικά σκεπτόμενου ανθρώπου θα έρθει. Δεν θα υπάρχει βούληση και κριτική σκέψη.
1: Κατανοητό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηδάκη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Καλή συνέχεια.
1: Υγεία και ευλογία καλά να έχετε. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ.
2: Επίσης. Γεια σας.
3: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Focus FM, 103,6% ελληνικός.
5: Focus στον κόσμο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε μεταξύ άλλων από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα στενά του Ορμούς, ενώ σημείωσε πως η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να κατανοήσει ότι η Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο που την αφορά, σε αυτό δηλαδή που ο πραγματικός εχθρός απαιτεί γαλάζια πατρίδα. Όταν λέμε να βρίσκεται στο πεδίο, εννοούμε να γίνεται χρήση των όπλων εναντίον οποιοδήποτε παραβιάζει τα σύνορά μας, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Προβλήματα και μεγάλες αποκλίσεις τιμών στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει καταγγέλουν καταναλωτικές οργανώσεις μόλις 2 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν λανθασμένες τιμές προϊόντων, αποκλίσεις σε σχέση με τις τιμές που εμφανίζονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς και προϊόντα που έχουν ήδη καταργηθεί από τις βιομηχανίες ή δεν διατίθενται πλέον στην ελληνική αγορά. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπαίδων έχουν περιθώριο μέχρι μεθαύριο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη. Οριστικά στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Μέχρι σήμερα έχουν απογραφεί περίπου 286.000 από τους συνολικά 310.000 ανελκυστήρες. Η απογραφή γίνεται με κωδικούς TaxisNet μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Στη διεθνή επικαιρότητα, αμύωτη παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς λίγες ώρες μετά τις αναφορές για έναρξη κυχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίστηκαν στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας νέες απώλειες. Παράλληλα, οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ

0: kousfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: χάσετε. Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenibeach.gr.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
9: Τελοπών για το έντερο.

0: Ειδικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια. Από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
3: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
2: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα, σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, δηλαδή.
4: Κι αν έχετε ζήσει,
2: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Αν πεις τον καταλαφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
5: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
4: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Μόσχο.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε ο κρατές μας.
4: Κύριε Μόσχο, συγγνώμη αρχικά που περιμένατε τόση ώρα, αλλά ακούγαμε τον Καργάκο, ο οποίος έλεγε πολύ σημαντικά πράγματα. Θέλω πραγματικά να μας πείτε την άποψή σας για όλο αυτό που συμβαίνει. Διότι είχα μια συζήτηση τις προάλλες με την κυρία Τρεμπελή εδώ στον αέρα και καταλήξαμε στο ότι οι αγρότες εξαπατήθηκαν. Και γιατί το λέω με αυτόν τον τρόπο? Διότι πίστεψαν ότι η Νέα Δημοκρατία θα τους καλύψει, μιλάω για τους παράνομους, έτσι, θα τους καλύψει όταν έρθει η στιγμή και θα τους βγάλει φυσικά, δεν θα τους βγάλει φυσικά στον τάκο όπως έκανε, και κυνηγάνε τώρα τους αγρότες και δεν κυνηγάνε τους υπουργούς. Ποια είναι η άποψή σας?
6: Μάλλον θα πρέπει να διορθώσουμε στην πρόταση το «οι αγρότες» και να βάλουμε το «οι επιτίδη».
4: Σωστό. Οι επιτίδη αγρότες. Έχετε δίκιο.
6: Γιατί και οι δύο, και οι επιτίδη και οι κανονικοί αγρότες εξαπατήθηκαν. Στους επιτίδες δεν ξέρω τι έχουν πει και τι όχι. Είναι προφανές ότι κάποιοι έχουν βγει στο τάγκο και είναι προφανές ότι κάποιοι δεν θα τους γνωρίσουμε ή δεν θα τους δούμε ποτέ στη φυλακή, από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως συνεχίζεται. Τους πραγματικούς αγρότες μας κορόιδευσε πολύ καλά η κυβέρνηση. Από τα πράγματα που μας έταξε από τα μπλόγια και μετά δεν έχει γίνει τίποτα, και ίσα ίσα η κατάσταση έχει γίνει δύο φορές χειρότερη σε σχέση με το πώς ήταν. Τώρα βλέπουμε κάποιες συλλήψεις γίνανε, έμαθα και εδώ στην Κοζάνη γίνανε συλλήψεις από ανθρώπους που είχαν κάποια κίνδ και που συμμετείχαν σε κάποιες πλαστές επιδοτήσεις κτλ. Δεν ξέρω αν θα φανούν ποιοι είναι τα μεγάλα ψάρια και ποιες θα είναι οι καταδίκες, γιατί νομίζω είναι πρωτοφανές για μια χώρα να κλέβεις και να λες γυρνάω τα λεφτά πίσω και όλα καλά, όλα ωραία, δεν είναι σαν να μην έχω διαπράξει, δεν ξέρω, κάποιο αδίκημα. Δηλαδή γυρνάω τα λεφτά πίσω και λύθηκε το πρόβλημα. Δεν πας ούτε φυλακή, ούτε σε κυνηγάνε, ούτε τίποτα. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται να συμβαίνει και να το αποδέχεται ο κόσμος. Για μένα είναι απαράδεκτο. Και περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει και τι θα είναι τελικά, τι θα γίνει στα δικαστήρια δηλαδή και ποιες θα είναι οι αποφάσεις, αλλά περιμένουμε να δούμε και νέα πρόσωπα από ό,τι ακούω, γιατί δεν έχει τελειώσει, δεν έχουν τελειώσει ούτε τα δικαστήρια ούτε η έρευνα. Δεν έχει ολοκληρωθεί.
4: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το ποιος πιστεύετε ότι φταίει. Διότι εγώ θεωρώ ότι τα γραφεία ΚΙΔ δεχόντουσαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις από πολιτικούς, υπουργούς, βουλευτές και αντίστοιχα κάνανε το ρουσφέτι, ας το πω έτσι απλά. Δηλαδή περνούσαν κάποια παράνομα αφημία, αυτά που αποκάλυψε η κυρία Τυχεροπούλου. Για σας ποιος είναι αυτός που φταίει κυρίως? Για μένα, σας το λέω ξεκάθαρα γιατί πάντα κάνω ανοιχτή συζήτηση και τοποθετούμε κι εγώ, για μένα φταίνε οι πολιτικοί, οι οποίοι δίνανε εντολές και φταίνε και οι ελεγκτές.
6: Νομίζω είναι πολύ σύνθετο να πούμε ποιος φταίει, αλλά μπορούμε να, κατά τη δική μου άποψη, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης θα έχουν οι πολιτικοί. Γιατί έχουν εκλεγεί για να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του λαού και της περιοχής τους. Αυτό σημαίνει αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Στέλνω αυτόν που θεωρώ ότι θα με αντιπροσωπεύσει καλύτερα στο κοινοβούλιο να με αντιπροσωπεύει στο κράτος. Από τη στιγμή που αυτή φαίνεται, νομίζω και από τους διαλόγους αλλά και από τους ίδιους, από αυτά που είπαν, ότι πλέον θεωρούν ότι το ρουσφέτη είναι job description του βουλευτή, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι το ρουσφέτη, αλλά το job description του βουλευτή θα έπρεπε να είναι η αντιπροσωπευτικότητα της περιοχής και η επίλυση προβλημάτων, είναι προφανές το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουν οι πολιτικοί. Βρήκανε ζεστό χρήμα, βρήκανε ανθρώπους είτε αγράμματους που υπέγραφαν όλη την άνε, είτε γραμματιζούμενους που ήξεραν να εφαρμόσουν πολύ καλά το νόμο έτσι ώστε να ξεφύγουν και όλοι να τη βγάζουν όλη λάδι, αλλά και εκεί που δεν τη βγάζαν λάδι είδαμε ότι δεν γινόταν εξεταστικές κτλ. Δηλαδή όσοι ήταν πολύ καλά καλυμμένοι είπαν ναι πάμε σε εξεταστική ή κάντε άρσες ηλίας μου δεν έχω πρόβλημα κτλ. Όσοι δεν ήταν καλυμμένοι είτε διώχθηκαν από το κόμμα είτε δεν έγινε εξεταστική. Ανάλογα πόσο βαθιά ήταν ο καθένας.
4: Σίγουρα.
6: Και δυστυχώς μετά και ένα μερίδιο ευθύνης έχει και ο λαός που συνεχίζει και τους εκλέγει. Είτε αυτό είναι γιατί είναι βολεμένοι και βολεύεσαι εις βάρος των υπόλοιπων συμπολιτών σου και συγχωριανών σου, είτε γιατί θεωρήσουν και αυτή είναι, δεν ξέρω, η εξουσία ή έτσι πρέπει να είναι η εξουσία ή έτσι πρέπει να είναι το σύστημα. Δεν ξέρουμε τι κριτήρια επιλέγει καθένας.
4: Σίγουρα έχει δεχθεί ένα πολύ ισχυρό χτύπημα πρωτογενής τομέας, ο οποίος δεν μπορεί, θεωρώ, να ορθοποδήσει. Γιατί δεν τους βοηθάει το κράτος φυσικά, όλους αυτούς τους κτηνοτρόφους, τους αλληλείς, τους αγρότες και όσους ασχολούνται με αυτό το κλάδο. Γιατί όμως, κύριε Μόσχο, θεωρείτε ότι συμβαίνουν όλα αυτά για να μπορούν οι Γερμανοί να προμηθεύουν στη Λατινική Αμερική τα γεωργικά τους μηχανήματα και ό,τι άλλο προμηθεύουν, και γιατί θεωρείτε ότι η Ελλάδα πλέον είναι ένα προτεκτοράτο το οποίο πρέπει μόνο να αγωνίζεται για τα ξένα συμφέροντα, γιατί αλλιώς δεν βλέπουμε να κάνουμε και κάτι για εμάς.
6: Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποιος είναι ακριβώς ο λόγος που μας πολεμάνε τόσο πολύ τους αγρότες. Αυτό συμβαίνει σε πολύ μεγάλο μέρος και της Ευρώπης, δηλαδή και άλλες χώρες έχουν πρόβλημα. Εγώ όμως βλέπω ότι μας πολεμάνε και ότι μας καταστρέφουν συστηματικά, είτε μας πολεμάνε γιατί θέλουν να μας πάρουν τη γη και τους βοσκοτόπους και τα λοιπά, να κάνουν ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά και ό,τι αυτό συνεπάγεται data center και το ένα και το άλλο, γιατί θέλουν και τα νερά, είτε γιατί έχουν συμφωνίες με εμπόρους και θέλουν να τα έχουν όλα εισαγόμενα και να εξαρτιόμαστε από άλλα κράτη. Εμένα με ενδιαφέρει το αντίκτυπο που έχει αυτό, ότι τα χωριά μας ερημώνουν, ότι πρωτογενής παραγωγή δεν θα υπάρχει στη χώρα και χωρίς πρωτογενή παραγωγή σε μια χώρα δεν μιλάς για μια αυτόνομη χώρα. Μιλάς για μια χώρα που είναι στην ουσία απεικιοκρατία κάποιας άλλης, γιατί στηρίζεσαι σε κάποιον άλλο να σε ταΐσει. Αν μας κόψουν οι άλλοι το φαγητό, τι θα κάνουμε και δεν έχουμε δικό μας. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Άρα το συμπέρασμά μου είναι ότι πολλά μπορεί να είναι αυτά που έχουν δρομολογήσει για κάποια συμφέροντα, όπως λέτε, να εργάζονται, να εκπροσωπούν κάποια συμφέροντα κτλ. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτό το πράγμα δεν θέλω να γίνει, ούτε στο χωριό μου, ούτε στη χώρα μου, και ότι δεν θέλω να παραδώσω τέτοια χώρα στα παιδιά μου. Και θα ήθελα αυτό να αλλάξει. Αυτό προσπαθήσαμε και στα μπλόκα, πήραμε υποτίθεται κάποιες υποσχέσεις, δεν τηρήθηκε τίποτα όπως σας είπα. Τώρα από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως ένα είναι σίγουρο, ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα δεν έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα, όπως είπατε. Είναι υποκατάρρευση εδώ και καιρό. Απλά τώρα θα το δούμε να συμβαίνει πολύ πιο γρήγορα. Και θα το καταλάβει και ο κόσμος τον επόμενο καιρό που θα αρχίσουν να συγκομίζονται κάποια προϊόντα και θα πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, τι θα συμβαίνει.
4: Όταν λέτε ότι θα έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα, εννοείται το ότι, ας πούμε, δεν θα υπάρχει γεωργία, κτηνοτροφία, αλληλεία, δασοκομεία, οτιδήποτε έχει να κάνει με όλο αυτό τον κλάδο στην Ελλάδα.
6: Δεν θα υπάρχει, ναι.
4: Δεν θα υπάρχουν, δηλαδή, για να το πω λίγο πιο λαϊκά, να το καταλάβει και το αγροτήριο, φίλοι μου, δεν θα υπάρχουν στάβλοι, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν γάλα, τυρί, ελληνικό τυρί, κρέας και πάει λέγοντας.
6: Ακριβώς, και θα σας εξηγήσω και την ειρωνία για να καταλάβετε. Σήμερα εδώ στη Δυτική Μακεδονία έχουμε την λεγόμενη απολιγνητοποίηση. Δίνουν κάποια χρήματα για να έρθουν να γίνουν επενδύσεις εδώ πέρα. Ήδη έχουν κατατεθεί 4 προσφορές για να γίνουν εργοστάσια παραγωγής γιαουρτιού και δέσματος γιαουρτιού στην περιοχή. Άμα δείτε τα business plan αυτών των εργοστασιών, είναι να εισάγουν γάλα από το εξωτερικό, να το κάνουν γιαούρτι και να το στέλνουν στο εξωτερικό. Δηλαδή πάλι αυτοί οι επιχειρηματίες που προσπαθούν να δράσουν εδώ είναι, ή να δημιουργήσουν κάτι εδώ, θα είναι εξαρτώμενοι από το εξωτερικό, δεν θα είναι εξαρτώμενοι από την Ελλάδα. Γιατί μαζί με αυτό δεν στηρίζεται ο πρωτογενής κλάδος. Αναλογιστείτε ότι έχουμε το στραγγιστό γιαούρτι αυτό ή το έδεσμα γιαουρτιού, τέλος πάντων, που έχουμε μεγάλη εξαγωγή στο εξωτερικό, παράγεται από γελατινό γάλα. Και στην Ελλάδα έχουμε περίπου 37% αυτάρκεια σε γελατινό γάλα. Και ενώ μπορούμε, είναι ένας κλάδος που μπορούμε να αναπτύξουμε, είναι δυναμικός, αποφέρει πολλά, θέλει μεγάλες επενδύσεις, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί, η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα για να το αναπτύξει αυτό. Αντίθετα, αναπτύσσει εργοστάσια που θα εισάγουν γάλα από έξω για να κάνουν αυτό το στραγγιστό γεγονό και να το προωθήσουν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική σε αυτό, και αν δείτε και τη και μελέτη, είτε τη μελέτη της διανέωσης τελευταία που έχει βγει για τον αγροτικό τομέα, είτε τις μελέτες που υπάρχουν, αυτή τη στιγμή πάνω από το 75% του αγροτικού πληθυσμού είναι γυρασμένο ή οι διαχειριστές του είναι γυρασμένοι, είναι άνω των 57 ετών. Δηλαδή σε 5-6 χρόνια θα έχει μείνει το 20%. Αν συνεχίσουμε έτσι, που εγώ σας λέω ότι δεν θα είναι σε 5-6 χρόνια, θα είναι σε 1-2 με το ρυθμό που πάμε. Ήδη σε εμάς στο χωριό είχαμε 6 κτηνοτροφικές μονάδες και οι 2 πουλήθηκαν. Μείναν 4, που κάποτε το χωριό μας είχε 27. Δεν γίνεται να συνεχίσει άλλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να υποβάλουν δήλωση 660.000 αγρότες και τελικά στο τέλος, όταν παίρνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις, να είναι περίπου 280 με 300 χιλιάδες οι αγρότες που παίρνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις. Γιατί η συνδεδεμένη ενίσχυση είναι η ενίσχυση που είναι συνδεδεμένη με την παραγωγή. Γι' αυτό λέγεται συνδεδεμένη. Δηλαδή, από τις 660.000 δηλώσεις που γίνονται, ούτε οι μισοί δεν έχουν πραγματική παραγωγή να δηλώσουν. Οι άλλοι τι είναι?
4: Ναι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω. Σας ακούω με προσοχή. Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί ακούω και πάρα πολλές απόψεις. Δηλαδή, να σας το πω απλά, κύριε Μόσκο. Πολλοί λένε ότι κάποια στιγμή οι αγρότες δέχθηκαν κάποιες επιδοτήσεις και δεν τις χρησιμοποίησαν όπως θα έπρεπε. Πήγαν τα κάνανε αμάξια. Τα ξέρετε τώρα αυτά τι συζητάει η κοινωνία. Θεωρείτε ότι άμα χρησιμοποιούσαν αυτά τα λεφτά, ας ξεκινήσουμε από εκεί, θα μπορούσαν σήμερα να στέκονται όρθιοι?
6: Ποιος τους λέει ότι δεν τα χρησιμοποιήσαν τα λεφτά και ότι τα κάνουν αυτοκίνητα? Δηλαδή ο αγρότης δεν πρέπει να έχει αυτοκίνητο? Τι πρέπει να έχει, ένα κάρο?
4: Όχι, τώρα κάποιοι αναφέρανε συγκεκριμένα το ότι τα κάνανε Πόρσε και γιατί να πάρει επιδότηση ο αγρότης για το στάβλο του και να πάει να πάρει Πόρσε και κάτι τέτοια. Γιατί ακούγονται και αυτά. Εγώ θέλω να φέρνω σε αυτή τη συζήτηση όλες τις απόψεις για να δίνονται απαντήσεις και να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Γιατί πολλά λένε και λίγα ξέρουν.
6: Οι απόψεις αυτές ότι οι αγρότες κάνουν τις επιδοτήσεις Πόρσε και τα λοιπά είναι από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα και δεν έχουν ιδέα από πρωτογενή παραγωγή. Θεωρούν ότι κάποιος έτσι απλά παίρνει μια επιδότηση. Δεν ισχύει αυτό. Ή δεν ισχύει ότι όλοι οι αγρότες έχουν Πόρσε. Το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα, το γεωργικό, είναι 8.700 ευρώ το χρόνο και το κτηνοτροφικό είναι 16.000 ευρώ το χρόνο.
4: Άρα στην ουσία και να είχαν αξιοποιήσει, όπως λένε, τις επιδοτήσεις αυτές, σήμερα δεν θα μπορούσαν να σταθούν όρθιοι. Δέχεστε τόσο μεγάλο πόλεμο?
6: Ακριβώς, ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις για να μπορούν να αξιοποιηθούν και οι επιδοτήσεις και τα προγράμματα όπως πρέπει. Επίσης μπερδεύουν τα προγράμματα με την επιδότηση. Το να σου λέει το κράτος χρηματοδοτικά εργαλεία επενδύσεων κτλ., όταν σου λέει κάνε μια κτηνοτροφική μονάδα αξίας μισό εκατομμυρίου ευρώ και σου λέει πλήρωσέ την. Δώσ' μας τα χαρτιά ότι πλήρωσες, δώσ' μας τις εξοφλήσεις όλα και σε 5-6 χρόνια θα πάρεις τα 250.000 ευρώ πίσω, κάποιος πρέπει να έχει μισό εκατομμύριο ευρώ να επενδύσει. Ξέρετε εσείς πολλούς που έχουν μισό εκατομμύριο ευρώ και λένε θα πάω να κάνω πρόβατα ή αγελάδες ή γίδια, να είμαι 365 μέρες το χρόνο σκλάβος στη δουλειά μου, να μην μπορώ να φύγω, να μην έχω άδειες, να μην έχω αργίες, να μην έχω τίποτα? Και αν πάθω κάτι να μην μπορώ να πάω στη δουλειά, να πρέπει να πληρώνω και άλλο προσωπικό αν πηγαίνει? Κανένας λογικός δεν θα το κάνει αυτό. Άρα πώς θα επενδύσεις εκεί? Είναι πολύ σύνθετο αυτό το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι ότι κανένας σήμερα δεν δείχνει να θέλει να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Από τους πολιτικούς τελευταίων που έχουν περάσει από το Υπουργείο, 7 υπουργοί που πέρασαν, κανένας τους ούτε είχε ιδέα με την πρωτογενή παραγωγή, ούτε ήθελε να διορθώσει την κατάσταση. Το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν να μοιράσουν τα χρήματα στους φίλους τους. Και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, ακούστε πόσο απλά μπορούν να λυθούν ζητήματα, έτσι. Σήμερα, τουλάχιστον από τις 660.000 δηλώσεις που δηλώνουν αγρότες, τουλάχιστον οι 200.000 αφορούν είτε συνταξιούχους είτε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα και δηλώνουν αγρότες γιατί είχαν ένα χωράφι ή οτιδήποτε, για να μπορούν να κολλάνε ένσημα, να έχουν ασφάλεια, να πάρουν μια μέρα σύνταξη. και κάναμε πρόταση στο Υπουργείο. Γιατί να πρέπει αυτοί να δηλώνουν αγρότες και να κρατάνε και τα αγροτεμάχια και όλα στο όνομά τους να εμφανίζονται αγρότες ενώ δεν είναι, είτε δουλεύουν είτε όχι, δεν είναι πραγματικά αγρότες, για να πάρουν μια σύνταξη και δεν τους αφήνει να κοράνε ελεύθερα. Ένσημα δηλαδή πηγαίνει καθένας όποιος θέλει και να λέει εγώ θέλω να πάρω σύνταξη. Όταν γεράσω πάρε 140 ευρώ το μήνα, ασφάλεια, ασφάλισέ με. Χωρίς να εμφανίζεται πού δουλεύω, τι δουλεύω και τι κάνω, δεν ξέρω, να μπορεί να αγοράσει ένσημα τέλος πάντων, να μην θεωρείται αγρότης. Και μας λέει το Υπουργείο όχι. Ξέρετε πόσο παράθυρα έχουμε στην περιοχή μας που τα δουλεύουν πραγματικοί αγρότες ενώ τα δηλώνουν άλλοι για να πάρει σύνταξη η γυναίκα τους γιατί δεν εργάζεται η γυναίκα τους, είναι νοικοκυρά π.χ. στο σπίτι και εμφανίζεται αγρότησα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν θέλει κανένας να το λύσει. Δεν θέλει. Και ίσα ίσα θέλουν να μας πολεμήσουν, να φύγουμε. Εμάς εδώ στην περιοχή μας μας κόψαν επιδοτήσεις γιατί λέει τα νερά μας εμφανίζονται κόκκινα ότι είναι κακής ποιότητας για άδρευση και ίδρευση, δηλαδή δεν μπορούμε να τα πιούμε και δεν μπορούμε να ποτίσουμε τα χωράφια, αλλά τα βγάζει κατάλληλα η μελέτη για ψήξη data center. Αυτό που θα έρθει δηλαδή. Και μας κόβουν από τώρα τις επιδοτήσεις για να εγκαταλείψουμε αυτές τις καλλιέργειες, να μην χρειάζεται νερό, για να μας δεσμεύσουν αύριο μεθαύριο τα νερά. Εν τω μεταξύ έχουν κάνει μια μελέτη, την έχουν βγάλει, μας λένε ότι ήρθαμε και πήραμε δείγματα από τις γεωτρήσεις τις δημόσιες που έχουν για να παίρνουν να μετράνε την ποιότητα του νερού κτλ. Και δεν έχουν έρθει 10 χρόνια να πάρουν δείγμα. Δεν είναι καν ανοιχτές αυτές οι γεωτρήσεις. Δηλαδή μας δουλεύουν και μπροστά στα μούτρα μας. Εγώ νομίζω ότι πρέπει και ο λαός να ξυπνήσει και να καταλάβει τι γίνεται. Γιατί αύριο μεθαύριο θα τρώνε μόνο μεταλλαγμένα από τη Μερκοσούρ και από την Ινδία. Δεν θα μείνει κανένας εδώ να παράγει.
4: Όταν λέτε μεταλλαγμένα, τι εννοείτε? Δηλαδή από την Ινδία και σύμφωνα με τη συμφωνία Μερκοσούρ έρχονται προϊόντα τα οποία ας πούμε δεν είναι ελεγμένα?
6: Ναι. Έρχονται, ο έλεγχος δεν γίνεται σε όλα τα προϊόντα που έρχονται και εισάγονται. Ο έλεγχος γίνεται στο 0,5 με 5%. Δηλαδή από τα 100 κοντέινερ που θα έρθουν θα ελέγξουν ένα από αυτά το μισό. Ή κανένα από αυτά.
4: Και αυτά τα προϊόντα, συγγνώμη λίγο κύριε Μόσχο, αυτά τα προϊόντα καταλήγουν στα ράφια?
6: Ναι, φυσικά.
4: Δηλαδή δεν ξέρουμε τι τρώμε και τι πίνουμε και τι έρχεται?
6: Φυσικά, μα το είπε και το κράτος μόνο του, δεν το είπε ότι το ίδιο έκανε με το πρόγραμμα βιολογικής. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε ποιοι είναι βιολογικοί και ποιοι όχι, γι' αυτό καταργούμε το πρόγραμμα. Πόση μεγαλύτερη παραδοχή να σου λέει το Υπουργείο δεν μπορώ να ελέγξω.
4: Δηλαδή, πάω εγώ να ψωνίσω από κάπου από το ράφι ένα προϊόν το οποίο έχει έρθει από τη Λατινική Αμερική, είτε είναι λαχανικό, είτε φρούτο, είτε κρέας, είτε είναι ό,τι είναι, και δεν έχει ελεγχθεί?
6: Όχι. Και στη Λατινική Αμερική, για να καταλάβετε, ψεκάζουνε πάνω από 52 απαγορευμένες ουσίες που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Δηλαδή εμείς στην Ευρώπη τα έχουμε απαγορεύσει αυτά εδώ και 20, 30, 40 χρόνια και αυτοί συνεχίζουν και ψεκάζουν κανονικά. Ή χρησιμοποιούν γενετικά μεταλλαγμένους σπόρους, που σε εμάς αυτό απαγορεύεται στην Ευρώπη. Δεν έχει ιδέα ο κόσμος τι τρώει όταν τρώει από εκείνες τις περιοχές, όταν κάτι έχει έρθει από εκείνες τις περιοχές και ούτε έχει ελεγχθεί. Στα ζώα τους χρησιμοποιούν αναβολικά, κυριολεκτικά αναβολικά, δηλαδή ορμόνες για να μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Τα αναβολικά, άμα δείτε, άμα πάτε τώρα κάποιος έχει πρόβλημα υγείας στο παιδί του, πρόβλημα ανάπτυξης, που θέλουν να του χορηγήσουν αναβολικά, υπογράφει ο γονιός ότι θα αναλάβει τις συνέπειες σε περίπτωση που γίνει κάτι και η δόση που χορηγείται είναι 0,07%. Και αυτοί εκεί μπορούν να χορηγούν αναβολικά ελεύθερα στα ζώα όσο θέλουν.
4: Αυτά όλα είναι καρκινογόνα, έτσι?
6: Εκτός από καρκινογόνα, ξέρετε τι είναι τα αναβολικά, η λεγόμενη ντόπα που λέμε, τι επίδραση.
4: Ναι, βέβαια, προκαλούν πολλά προβλήματα και στην υγεία του ανθρώπου, αυτό λέω.
6: Ωραία, αυτό όταν έρθει για να ελεγχθεί, για να βγει το τεστ αν έχουν χρησιμοποιηθεί αναβολικά ή όχι, κάνει 3 με 4 μήνες. Δηλαδή θα ταξιδεύει 40 μέρες με το καράβι, τυλιγμένο με μια κουβέρτα με αντιβίωση για να μην μολυνθεί, σε ψήξη ή σε κατάψυξη, θα έρθει εδώ και θα κάνει 3-4 μήνες να βγει το αποτέλεσμα αν έχει αναβολικά ή όχι. Αυτό θα έχει πουληθεί ως τότε, όχι μόνο θα έχει πουληθεί, Θα έχουν πουληθεί άλλα τόσα μέχρι να βγει ο έλεγχος αν είναι καλό το κρέας ή όχι.
4: Άρα καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή και τρώμε ό,τι να είναι.
6: Δεν υπάρχει, ναι.
4: Μας πλασάρουνε και μας πουλάνε ό,τι να είναι.
6: Ό,τι θέλουν.
4: Ό,τι θέλουν, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, δηλαδή το πιο σωστό είναι ένας άνθρωπος να βάλει ένα μπαξέ και να πάρει 5-10 κότες για να μπορεί να ξέρει τι τρώει.
6: Δυστυχώς ή ευτυχώς το πιο σωστό είναι και γι' αυτό παλιότερα οι άνθρωποι ζούσαν διαφορετικά από ό,τι ζουν σήμερα.
4: Και γι' αυτό ζούσαν και περισσότερα χρόνια.
6: Και γι' αυτό δεν τους έριζαν και οι ίδιες ασθένειες που θερίζουν τώρα ή δεν είχαν τα ίδια προβλήματα.
4: Πιστεύετε ότι θα βγάλουν κάποιο νόμο ο οποίος θα απαγορεύει, ας πούμε, σε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί ακούστηκε και αυτό και έχουν κάποιες ανησυχίες οι Έλληνες, ότι υπάρχει περίπτωση δηλαδή να απαγορεύσουν να έχουμε ζώα ή να έχουμε, ας πούμε, κότες ή να έχουμε, ας πούμε, κάτι δικό μας?
6: Όχι, θα βγάλουν, έχουν βγει αυτοί οι νόμοι. Μέσα στα χωριά μπορείς να έχεις 20 τα ζώα, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Στην πόλη δεν ξέρω τι λέει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά σίγουρα στο χωριό μπορείς μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Ας πούμε, μπορείς να έχεις 2 γουρούνια, ένα μοσχάρι, 5 πρόβατα. Πάει με τις ζωικές μονάδες. Μία ζωική μονάδα, δεν θυμάμαι πώς είναι ο νόμος. Αλλά δεν μπορείς να έχεις στάβλο μέσα στο χωριό.
4: Δηλαδή, αυτός ο κλειός μπορεί να σφίξει. Μπορεί αύριο μεθαύριο τώρα να μας λένε ότι μπορούμε να έχουμε 2 γουρούνια και 5 κότες, λέω εγώ 10 κότες και ένα μοσχάρι 2. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μας πούνε ότι, φίλε, δεν μπορείς να έχεις μοσχάρια. Μπορείς να έχεις μόνο μία κότα, ξέρω εγώ, 2 κότες, 3 κότες και δεν μπορείς να έχεις ούτε κατσίκια. Μπορεί να αλλάξει αυτό.
6: Αυτό όταν άλλαξε, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε σχέση παλιά με τα χωριά πώς ήταν. Σε εμάς το χωριό, όλοι μέσα στο χωριό, μέσα στο χωριό τα είχαν τα ζώα. Είχαν το στάβλο και από δίπλα το σπίτι.
4: Ναι.
6: Σε όλη την Ευρώπη, αν πάντα αυτό δεν ισχύει. Εμείς όταν πάμε στην Ευρώπη και μας δείχνουν τις εγκαταστάσεις τους οι Ευρωπαίοι, παραδείγματος χάρη οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Φιλανδοί, οι Σουηδοί κτλ. Μας δείχνουν την εγκατάστασή τους, είναι η σταυλική μονάδα και από δίπλα το σπίτι. Και όταν τους δείχνουμε εμείς ότι αλλού είναι ο στάβλος, αλλού το σπίτι, γελάνε. Μας λένε γιατί το κάνετε αλλού. Δηλαδή σε αυτούς επιτρέπεται μέσα στο χωριό, στην Ελλάδα όχι. Κατά τα άλλα είμαστε Ευρώπη. Εμείς αν δεν είμαστε 9 χιλιόμετρα μακριά από αεροδρόμιο, δεν μπορούμε να χτίσουμε σταυλική εγκατάσταση. Και άμα πάτε στην Ελβετία στο αεροδρόμιο και προσγειωθείτε, δίπλα ακριβώς από την περίφραξη, βόσκουν οι Αγελάδες.
4: Ναι, έτσι ακριβώς. Και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημαίνει αυτό. Εγώ, ξέρετε κάτι, τώρα θα βάλω μια παρένθεση. Γιατί πιο παλιά είχα πάει σε ένα σπίτι, κύριε Μόσχο, στο οποίο στον πρώτο όροφο κατοικούσαν άνθρωποι και ο στάβλος ήταν ακριβώς κάτω από τον όροφο. Και μου είχε πει ο παππούς εκεί πέρα, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, τώρα συγγνώμη που διακόπτω τη συζήτηση, αλλά πρέπει να το αναφέρω αυτό. Μου είχε πει, ξέρεις γιατί, λέει, βάζανε, λέει, τους στάβλους κάτω από τον όροφο και τα ζώα από κάτω? Γιατί τα ζώα, λέει, ζεσταίνανε το σπίτι. Δηλαδή, πιο παλιά οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα ζώα με άλλο τρόπο. Πλέον δεν υπάρχει αυτό.
6: Έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, άλλες συνθήκες τότε, άλλες συνθήκες τώρα.
4: Βέβαια, όχι, απλά ήθελα να το αναφέρω αυτό, γιατί άλλαξε πάρα πολύ η κατάσταση στα χωριά, γι' αυτό.
6: Έτσι ακριβώς ήταν και το σπίτι του παππού μου. Το παλιό σπίτι του παππού μου ήταν σαν αυτό που αναφέρεται.
4: Ναι.
6: Απλά σήμερα δεν το θέλει αυτό η κυβέρνηση. Δεν θέλει ανεξαρτησία και αυτάρκεια από κανέναν.
4: Αυτάρκεια, μια πολύ σημαντική λέξη. Και η Ελλάδα όμως θα χρειαστεί την αυτάρκεια και ο ελληνικός λαός πάνω απ' όλα. Διότι καλός ή κακός, σε περίπτωση που αύριο μεθαύριο, κύριε Μόσχο, εγώ κάνω και δεύτερη σκέψη. Αύριο μεθαύριο πείτε ότι η Λατινική Αμερική λέει εμείς δεν στέλνουμε πλέον προϊόντα. Η Ινδία λέει εμείς δεν στέλνουμε πλέον προϊόντα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ακούστε Έλληνες, αν δεν μας δώσετε τόσα ούτε εμείς στέλνουμε. Τι θα κάνουμε, δεν θα έχουμε κάτι να φάμε?
6: Ή δεν θα έχουμε κάτι να φάμε, ή θα πρέπει να πάμε σε κάποια άλλη χώρα να παρακαλέσουμε για τρόφιμα, ή θα φάει όποιος έχει.
4: Άρα δεν είμαστε όποιος και αυτόνομοι αυτόματα. Αυτόματα δεν είμαστε και αυτόνομοι.
6: Ναι, με αυτό δεν σας είπα. Χωρίς αυτάρκεια δεν υφίσταται αυτόνομο κράτος. Στηρίζεται σε κάποιον άλλον.
4: Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αλλά είναι σημαντικό. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Κανονικά δεν θα έπρεπε να επενδύουν στον πρωτογενή τομέα και να στηρίζουν ενεργά? Μα Ελλάδα χωρίς γεωργούς, χωρίς αγρότες, χωρίς κτηνοτρόφους, χωρίς αλληλείς, δεν υπάρχει.
6: Αυτό που είπατε, πρέπει να γίνει μια επένδυση στην πρωτογενή παραγωγή και ένα μακροχρόνιο πλάνο, δεκαετίας, εικοσαετίας, γιατί στην αγροτική παραγωγή δεν γίνεται να πεις αλλάζω κάτι σήμερα και να αλλάξει άμεσα. Υπάρχουν καλλιέργειες ή εκτροφές που κάνουν να αποδώσουν από 3 μέχρι 5 ή 10 χρόνια. Τα μήλα, παραδείγματος χάρη, κάνουν 3 χρόνια να αποδώσουν. Τα καρύδια κάνουν 7 χρόνια να αποδώσουν. Για να βάλει ζώα σήμερα θα αποδώσουν σε 2-3 χρόνια, ανάλογα το ζώο. Θέλει μια μακροχρόνια πολιτική. Αυτό δεν συμβαίνει. Δε. Είναι αυτό που σας λέω. Δεν υπάρχει θέληση. Δεν μπορεί η Ολλανδία να είναι μικρότερη από την Ελλάδα, να έχει πολύ χειρότερο κλίμα και να έχει 100 δις παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων, και η Ελλάδα με πολύ καλύτερο κλίμα, με πολύ καλύτερη υποδομή, με πολύ καλύτερη ιστορία, να έχει 7 δις. Μιλάμε ότι η διαφορά είναι εξωφρενική, έτσι δεν είναι μία ή δύο ή τρεις φορές πάνω, είναι 15 φορές πάνω η παραγωγή τους σε σχέση με εμάς. Ναι, αλλά αυτοί επένδυσαν στην τεχνολογία, στην ψηφιοποίηση, στους συνεταιρισμούς, είχαν σωστή χρηματοδότηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δεν είναι το ίδιο με εδώ που έρχεται εδώ πέρα και λιμένεται ο καθένας ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πάμε στην τράπεζα, δεν μπορούμε να πάρουμε δάνειο. Δεν ισχύει για όλους, κάποιοι θα πάρουν δάνειο. Αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούν να πάρουν δάνειο. Κάνουμε ένα πρόγραμμα και το πληρωνόμαστε σε 5-10 χρόνια. Οι Ολλανδοί το πληρώνονται σε ένα μήνα. Κάθε τι που ολοκληρώνεις, πληρώνεσαι κάθε μήνα. Πάμε να κάνουμε ένα στάβλο και πάμε σε ένα μηχανικό και το λέμε φτιάξε το στάβλο έτσι όπως το φανταζόμαστε εμείς. Η Ολλανδία από το Ινστιτούτο που σου λέει πώς θες να τον κάνεις το στάβλο, τι θέλεις να βάλεις παγελάδες. Έτσι έχουμε καταλήξει μετά από μελέτη ότι αυτή είναι η εργονομία. Έτσι πρέπει να το κάνεις. Για να δουλεύεις γρήγορα, για να δουλεύεις φθηνά. Οι Ολλανδοί με 3 άτομα προσωπικό έχουν 2.000 έγγες και εμείς για τις ίδιες έγγες χρειαζόμαστε 7 με 9 άτομα προσωπικό. Είναι τεράστια η διαφορά, αλλά οι άνθρωποι επένδυσαν σε αυτό που λέτε. Εμάς εδώ δεν επενδύει κανένας. Εμάς το μόνο μέλημα του Υπουργείου είναι, δείτε τις ανακοινώσεις του Υπουργού. Πρώτη μας προτεραιότητα λέει είναι ανανέωση των γενεών. Δεν θέλουμε λέει να μοιράζουμε απλά τα λεφτά της ΚΑΠ. Θα συνδέσουμε την επιστήμη με την παραγωγή. Τίποτα συγκεκριμένο, κανένας στόχος. Και καταλήγει η ανακοίνωσή του, θα μοιράσουμε 2,3 δις μέχρι τέλος της χρονιάς. Το 2,3 δις να μοιράσεις τις αγροτικές επιδοτήσεις είναι κάτι αυτονόητο. Τις παίρνεις για να τις μοιράσεις. Τι το λες ανάθλο. Άθλησα ήταν να μου πεις σε 2 χρόνια θα έχω αυξήσει το κόκκινο κρέας στην Ελλάδα κατά 20-50%. Σήμερα σε κόκκινο κρέας, σε μοσχαρίσιο κρέας, έχουμε αυτάρκεια 5%. 5% το ξέρετε.
4: Είναι φοβερό. Πάντως αυτό λέει η ΚΑΠ, δεν το λέει η κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική το λέει αυτό για τα 2 δισεκατομμύρια. Δεν είναι δηλαδή ένα επίτευγμα του Μητσοτάκη, να το πω έτσι απλά.
6: Ναι, αυτό λέω.
4: Δηλαδή δεν το κάνει ο Μητσοτάκης αυτό. Η αγροτική πολιτική της Ευρώπης το λέει αυτό.
6: Ναι, ήταν αυτονόητο ότι θα γίνει. Μας τα δίνουν τα λεπτά για να τα μοιράσουμε. Και μας το λέει το Υπουργείο σαν άφλο. Άμα δεν μπορείς να κάνεις αυτό έτοιμα λεφτά να τα μοιράσεις εκεί που πρέπει. Τι μπορείς να κάνεις.
4: Μα η ΚΑΠ το λέει, για το ακρατήριο το λέει ο κύριε Μόσχο, εσείς γνωρίζω ότι το ξέρετε. Η ΚΑΠ το λέει ξεκάθαρα, η κοινή αγροτική πολιτική λέει άμεσες ενισχύσεις περίπου 2 δισεκατομμύρια ετησίως. Πρέπει να πάνε στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους και σε όλο το πρωτογενή τομέα. Και αυτοί, από ό,τι φαίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο στους αγρότες δεν τα δώσανε.
6: Ακριβώς, άμα δείτε τα δικαστήρια που γίνανε τελευταία, κάποιοι ήταν κομμωτές, δικηγόροι, γιατροί.
4: Σύμβουλοι της κυβέρνησης, τα ξέρουμε, αφήστε τα να πάνε.
6: Ναι.
4: Τώρα εγώ θεωρώ το ότι για να μπορέσει να βοηθηθεί το ΑΕΠ, το αγαθάριστο εγχώριο προϊόν, το οποίο είναι στα 248 δισεκατομμύρια, έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά, και για να μπορέσει η Ελλάδα να ανακάμψει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να ασχοληθεί με τους αγρότες. Καλός ή κακός. Τους το επιτρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή... Καλός ή κακός, υπάρχει κάποιο βέτο και τα εμπόδια αυτά έρχονται απ' έξω.
6: Κοιτάξτε, επειδή και εγώ παλιότερα είμαι της άποψης ότι για όλα αυτά η Ευρώπη, γιατί είχαμε συνηθίσει και από τους πολιτικούς ότι ήρθε η Τρόικα και οι εταίροι μας στην Ευρώπη και το ένα και το άλλο κτλ. Όταν πήγα στην Ευρώπη άλλαξα τελείως άποψη. Και θα σας το πω όπως μου το εξήγησε και ένας Ευρωπαίος. Στην Ευρώπη μου λέει είναι η Βουλγαρία, είναι η Ελλάδα, είναι η Γερμανία, είναι και η Φιλανδία. Είναι και η Σουηδία, ξέρω εγώ. Γιατί δεν γίνεσαι Φιλανδία και Σουηδία και πας να γίνεις Βουλγαρία. Είμαστε όλοι μέσα στην Ευρώπη και όλοι είμαστε διαφορετικά. Γιατί αυτοί έχουν οργάνωση, γιατί δεν έχουν τόσο διαφθορά, γιατί ας πούμε ότι υπάρχει παντού η διαφθορά, γιατί αυτοί έχουν κράτος δικαίου, εμείς δεν έχουμε, γιατί αυτοί δεν κλέβουν επιδοτήσεις, εμείς κλέβουμε. Γιατί δηλαδή οδεύουμε προς τη Βουλγαρία και δεν οδεύουμε προς τη Φιλανδία? Γιατί αν ακούσετε και τους πολιτικούς μας, μας λένε δεν είμαστε τελευταίοι, τελευταία είναι η Βουλγαρία ή η Αλβανία. Ναι, αλλά δεν κοίταξες ποτέ τη Φιλανδία και να πεις σε ένα χρόνο, δύο, τρία, πέντε θα τη φτάσουμε και τη Φιλανδία. Κοιτάς πάντα το τελευταίο και λες δεν πατώσαμε τελείως, έχει πάτο ακόμα να φτάσουμε.
4: Έχει να ξύσουμε ακόμα.
6: Δεν φταίει, δε φταίει για όλα η Ευρώπη. Η Ευρώπη σου λέει πάρε την ΚΑΠ και εφάρμοσε την πώς θέλεις. Το ότι η Ελλάδα πήγε και έκλεψε τόσα λεφτά της αγρότης και τα μοίρασε από εδώ και από εκεί.
4: Σωστό. Άρα οι πολιτικοί απατεώνες αυτοί πρέπει να πάνε στη φυλακή. Καλός ή κακός πρέπει να πάνε στη φυλακή. Και εδώ πέρα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα να συζητήσουμε λίγο και για τη δικαιοσύνη, η οποία από ό,τι φαίνεται. Αυγενάκηδες, Βορύδηδες, εγώ μιλάω με ονόματα, δεν έχω θέματα. Τσιάρας. Και ο ένας και ο άλλος, ο Βαρτζόπουλος και οι 13 που είναι ας πούμε εμπλεκόμενοι στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ότι ας πούμε κάναν κάποια ρουσφέτια. Οι άνθρωποι αυτοί, από ό,τι φαίνεται, όχι απλά δεν θα τιμωρηθούν. Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο πιστεύετε γενικά και αόριστα, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί πιστεύετε ότι οι πολιτικοί στην Ελλάδα δεν τιμωρούνται, είναι μόνο το άρθρο 86 ή υπάρχουν και πολιτικές παρεμβάσεις στον Άριο Πάγο?
6: Τώρα τι να σας πω. Αρχικά έχουμε το άρθρο 86, όπως είπατε, το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Ότι κάθονται σε μια καρέκλα και δεν έχουν ευθύνη για τίποτα ουσιαστικά. Καταστρέψουν, δεν καταστρέψουν τη χώρα, δεν φταίγαν αυτοί, φταίγαν οι συγκυρίες. Κατά δεύτερο, δεν γίνεται να ισχύει και αυτό το άρθρο παντού. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος διαβάζει τον νόμο ή ποιος εφαρμόζει τον νόμο και πώς τον εφαρμόζει. Αν υπάρχουν στον Άριο Πάγο παρεμβάσεις ή όχι, δεν μπορώ να τα αποδείξω.
4: Ναι.
6: Αλλά δεν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και δεν θα αξιολογούμασταν όλοι οι πολίτες το ίδιο αν δεν υπήρχαν παρεμβάσεις. Θα σας δώσω παράδειγμα. Ο κύριος Τσιάρας έκανε καταγγελία στον Άριο Πάγο ότι εμείς διαδίδουμε fake news. Εγώ σαν τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΚ, ο πατέρας μου Δημήτρης που είναι πρόεδρος του ΣΕΚ, ο Βάξιος Τσιομπανίδης ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ και τα λοιπά, και ο Άριος Πάγος ψάχνει να δει αν εμείς διαδίδουμε fake news για την ευλογία, για τον εμβολιασμό κτλ. Εμείς ακόμα πάντως δεν έχουμε πάρει και αυτό έχει γίνει από το Φεβρουάριο. Αυτοί όταν ήρθε η ώρα να δικαστούν και να έρθουν ασυλίες κτλ. Πώς τσακ μπαμ έγιναν όλα στα γρήγορα και άλλες υποθέσεις πάνε στο αρχείο, άλλες βγήκαν ότι δεν φταίνει ήδη κτλ. Σε ούτε ένα μήνα. Άρα η δικαιοσύνη σίγουρα δεν λειτουργεί για όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Εγώ αυτό βλέπω. Που σημαίνει και ότι λογικά αναρωτιέμαι, μάλλον θα υπάρχουν παρεμβάσεις πολιτικών όπως λέτε, είτε στη δικαιοσύνη, είτε σε όργανα, είτε σε φορείς κτλ.
4: Ναι. Και εγώ το πιστεύω ενεργά, γιατί καλός ή κακός, αν κάποιος κάτσει και μελετήσει και ψάξει και βρει και θα δει ότι διορίζουν την ηγεσία του Αρείου Πάγου οι άνθρωποι που κυβερνούν αυτό τον τόπο. Ο Μητσοτάκης διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου και 30 Ιουνίου θα διορίσει τη νέα ηγεσία. Οπότε ο διορισμένος από τον Πρωθυπουργό υπάρχει περίπτωση να κυνηγήσει τα στελέχη του Πρωθυπουργού? Τι είμαστε, σκυλιά είμαστε να κυνηγάμε την ουρά μας, κύριε Μόσχο?
6: Είναι να δαγκώσουν το χέρι που τους ταΐζει.
4: Και αυτό σωστό. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε το ότι δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών, το ότι μπλέκονται οι θεσμοί, το ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιβραβεύονται όταν κινούνται με συγκεκριμένο τρόπο φιλοκυβερνητικά και άλλοι που πάνε κόντρα, όπως είναι η κυρία Τεχεροπούλου, βλέπουμε ότι ανεβαίνουν το Γολγοθά.
6: Αυτό ήθελα να το αναφέρω τώρα που είπατε για την κυρία Τεχεροπούλου, που μπράβο της και συγχαρητήρια στην κυρία Τεχεροπούλου που είχε και το θάρρος και το σθένος να κυνηγήσει τότε όσο μπορεί και όπως μπορεί την τέλος πάντων καταγγελίες και αυτά που είδε, που γι' αυτό το λόγο την απέλησαν, την κρέμασαν στα μανταλάκια, λέγανε τα χίλια δυο, πήγαν να την βγάλουν τρελή και τώρα μετά το πόρισμα της κυρίας Τεχεροπούλου για το αν φαγώθηκαν λεφτά, φταίγαν ή δεν φταίγαν οι πολιτικοί, την κυρία Τεχεροπούλου την έχουν κάνει θεά ξαφνικά. Δηλαδή όταν η κυρία Τεχεροπούλου μας καταγγέλει φταίει η κυρία Τεχεροπούλου, δεν είναι σόφρον και τα λοιπά, έχει κάνει τάδε αμαρτήματα ή φταίει και η ίδια και την απολύουμε. Αλλά όταν λέει η κυρία Τεχεροπούλου ότι αυτός παραδείγματος χάρη δεν φταίει με αυτό που έκανε, δεν φαγώθηκαν λεφτά από αυτό που έκανε με την παρέμβαση του Υπουργού, τότε η κυρία Τεχεροπούλου είναι καλή.
4: Ναι.
6: Αυτό μας είπαν οι πολιτικοί όλοι.
4: Και επίσης βλέπουμε και κάποιους συγκεκριμένους, όπως είναι η κυρία Σιμερτζίδου, όπως είναι ο Φραπές, ο Χασάμπης, δεν ξέρω τώρα πώς λέγονται αυτοί οι άνθρωποι. Πάντως τους είδαμε να περνάνε από συσταστικές επιτροπές, να έχουν πει φοβερά πράγματα, να έχουν ακουστεί τρέλες να έχουν ακουστεί και να μην έχουν πάθει τίποτα και να συνεχίζουν να σουλατσάρουν και να κοροϊδεύουν και να ειρωνεύονται. Είναι απίστευτο. Πραγματικά μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Θέλω όμως, κύριε Μόσχο, να σας κάνω και μια ερώτηση, γιατί μαθαίνουμε ότι μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με κοτόπουλα, η οποία ήταν ένας ισχυρός παράγοντας στην Ελλάδα, ξεπουλήθηκε από ό,τι διαβάζω σε μια ουκρανική πολυεθνική, το 70% αυτής της γιαννιώτικης επιχείρησης. Και καλώς ή κακώς βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι όμιλοι που ασχολούνται με το κρέας, που ασχολούνται με τα τρόφιμα στην Ελλάδα, πουλάνε τις επιχειρήσεις τους σε ξένους. Και αυτό θα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τις επόμενες μέρες και για το μέλλον.
6: Θα είναι. Είναι αυτό που λένε, δεν ξέρω, ίσως για τον καπιταλισμό κάποιες φορές, και ένα που μερικές φορές και κάποιοι ανθρώποι, όπως τα λένε, έχουν δίκιο, ότι έφτασε σε σημείο ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία να ελέγχει το 70-80% της αγοράς από τα κοτόπουλα, και αυτός τώρα ήρθε στην Ελλάδα να ελέγξει άλλη μια επιχείρηση από τις μεγαλύτερες που είχε το 30-40% της αγοράς.
4: Ναι.
6: Δηλαδή ένας άνθρωπος από άλλη χώρα μπορεί να ελέγχει το 40% της αγοράς του κοτόπουλου στην Ελλάδα. Ή ένα fund, γιατί υπάρχει και fund που εξαγοράζει επιχειρήσεις με τρόφιμα, που δουλεύουν εκεί μέσα διάφοροι γνωστοί της κυβέρνησης, εξαγοράζουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ελέγχουν αυτή τη στιγμή το 30-40% του συνολικού κλάδου των τροφίμων και του σούπερ μάρκετ.
4: Σωστό, και θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέτε για τον καπιταλισμό, γιατί είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός που μαζεύει χρήματα στα κρατικά ταμεία και φορολογείται τόσο σκληρά, και φυσικά και περιμένει και από το Ταμείο Ανάκαμψης κάποια πράγματα, ας πούμε, για να βοηθηθεί, να μαθαίνει το ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει παχθεί κατά το παρελθόν σε καθεστώτα ενίσχυσης και επιδοτήσεων του αναπτυξιακού νόμου για τα επενδυτικά της σχέδια, και έχει λάβει τραπεζική χρηματοδότηση και στήριξη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, και αυτή τη στιγμή, ενώ το στηρίξαμε, δηλαδή από το Υπουργείο Ανάπτυξης το στηρίξανε κάποιοι άνθρωποι και δώσανε κάποια λεφτά για να γίνει τόσο μεγάλη εταιρεία και έχει πάρει και αρκετές δουλειές, και με τον αναπτυξιακό νόμο καλός ή κακός μπήκε και σε κάποιες αγορές, τώρα ξαφνικά, ενώ ο ελληνικός λαός στην ουσία με τα χρήματά του βοήθησε την εταιρεία, ξαφνικά να αναλαμβάνει αυτό τον κολοσσό ένας Ουκρανός. Δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω έτσι ομά, αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης, από ό,τι φαίνεται, επένδυσε σε μια Ουκρανία και σε μια εταιρεία, και στην τελική την πήρε ένας Ουκρανός, την πήρε μια άλλη χώρα και την ελέγχει.
6: Ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες σε αυτό, όπως λέτε, δηλαδή όπως υπάρχει στο Ντουμπάι. Δεν μπορεί κάποιος ξένος να πάει και να κάνει επιχείρηση στο Ντουμπάι, πρέπει να είναι και κάποιος μέτοχος μέσα που είναι... Ηθαγενής εκεί της περιοχής, ξέρω εγώ.
4: Πολύ σωστό.
6: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει το ίδιο ακριβώς και εδώ πέρα κάποια δικλίδα ασφαλείας? Εγώ σας το λέω αλλιώς, ότι αύριο έρχονται 20 τουρκικοί κολοσσοί και αγοράζουν τις υπόλοιπες βιομηχανίες στην Ελλάδα.
4: Ναι.
6: Και μας δίνουν τα διπλά και τριπλά από όσα ζητάμε.
4: Και μας πλασάρουν στην αγορά και τα χειρότερα προϊόντα, για παράδειγμα.
6: Ας μην μας τα πλασάρουν. Εγώ σας λέω ότι ήρθαν και εξαγόρασαν όλες τις εταιρείες τροφίμων, 20 Τούρκοι. Δισεκατομμυριούχοι. Δηλαδή χρειάζεται να γίνει πόλεμος για να μπει η Τουρκία στην Ελλάδα. Με την ίδια λογική μπήκε με Golden Visa.
4: Ναι, οικονομικός πόλεμος. Έτσι είναι, οικονομικός πόλεμος. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Στη Βουλγαρία, όχι μακριά από εμάς, γιατί μπορεί να λένε ότι ξέρετε κάτι, το Ντουμπάι πέφτει μακριά και οι Άραβες είναι άλλη ράτσα και χίλια δυο τέτοια. Εδώ πέρα στη Βουλγαρία, δίπλα σε εμάς, οι Βούλγαροι έχουν φέρει νόμο, ο οποίος λέει ότι ένα ποσοστό των προϊόντων στα ράφια πρέπει να είναι από Βούλγαρους παραγωγούς. Για ποιο λόγο να μην ισχύει και στην Ελλάδα αυτός ο νόμος?
6: Ακριβώς.
4: Να υποχρεώνονται οι σούπερ μαρκετάδες το 25, θέλετε, το 50%. Το 50% των προϊόντων στα ράφια να είναι από Έλληνες παραγωγούς.
6: Όχι μόνο στα ράφια, και στην εστίαση.
4: Σωστό.
6: Και στην αστίαση και στο εμπόριο. Αλλά εγώ θα σας θυμίσω και το άλλο για το όταν κάποια χώρα θέλει, πώς μπορεί. Θυμάστε πριν λίγους μήνες που μια ελληνική εταιρεία ήθελε να αγοράσει μια γαλακτοβιομηχανία στην Ουγγαρία και το απέρριψε η ουγγρική κυβέρνηση.
4: Δεν το θυμάμαι χαρακτηριστικά, αλλά ακούω ότι μου λέει.
6: Άμα το ψάξει, υπήρχε ελληνική εταιρεία, ήθελε να αγοράσει την Ουγγαρία και το απέτρεψε η Ουγγρική κυβέρνηση. Και δεν μπορεί να έρχονται ξένοι να ελέγχουν τα συμφέροντα των μεγαλύτερων βιομηχανιών τη χώρα μα. Πουλήστε τη σε κάποιον Ούγγρο, παράδειγμα.
4: Πολύ καλά είπε.
6: Βρείτε άκρη. Ναι. Πολύ καλά είπε, όπως λέτε. Δηλαδή, όταν μια χώρα θέλει, μπορεί. Και ούτε η Ευρώπη του σταμάτησε, ούτε κανένας, έτσι. Πού είναι το ελεύθερο χέρι της αγοράς και τα λοιπά που μας πασάρουν τόσο καιρό?
4: Τίποτα. Εγώ αρχίζω και πιστεύω το ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο από χώρα να γίνουμε χώρος. Θέλουν δηλαδή εδώ να το κάνουν Μόντε Κάρλο, να γίνει ένας παγκόσμιος προορισμός, στον οποίο θα έρχονται τουρίστες, θα ελέγχουν αυτοί όλα τα χωράφια και τα οικόπεδα και τα ξενοδοχεία και θα βγάζουν τα εκατομμύρια από τον τουρισμό και δεν θα είναι κανένας παραγωγός εδώ πέρα ή κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, που έχει την επιχείρησή του, ο οποίος θα μπορεί να επιβιώσει. Θέλουν να διώξουν τον ελληνικό λαό, ο οποίος δεν έχει χοντρό πορτοφόλι, και να παραμείνουν εδώ πέρα οι ολιγάρχες και όλοι αυτοί οι πλουτοκράτες.
6: Μάλλον πολύ καλά το είπατε, μάλλον αυτό συμβαίνει, και εγώ, όχι και εγώ, και εμείς διάφοροι δηλαδή που συζητάμε στο ίδιο πράγμα καταλήγουμε ότι για κάποιο λόγο δεν μας θέλουν εδώ, ενώ θέλουν κάποιους άλλους.
4: Ναι, αυτή η πλουτοκρατία που μας έχει πνίξει κυριολεκτικά, ακόμα και στην υγεία τα βλέπουμε όλα αυτά, και τη δεύτερη ώρα και την τρίτη ώρα, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω κύριε Βόσκο, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπα-Νικολάου για να μιλήσουμε και για τον καπιταλισμό στην υγεία που δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αν δεν έχουμε λεφτά. Θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Εσείς σαν ένας αγρότης, ο οποίος είναι βραβευμένος αγρότης, είστε και εσείς και ο αδερφός σας, δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί πανευρωπαϊκά για τη δουλειά που κάνουνε. Θέλω να μου πείτε τι μήνυμα στέλνετε στους νέους ανθρώπους που μας ακούνε να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, να ασχοληθούν με το πώς μπορούν να εξελίξουν τη ζωή τους σε αυτό τον κλάδο ή όχι. Συμφέρει, δεν συμφέρει, τι λέτε?
6: Τώρα τι να σας πω, αυτό είναι ανάλογα με το πώς το βλέπει καθένας. Προς τη στιγμή, δυστυχώς είναι η αγροτική παραγωγή, είτε είναι αγρότη, είτε γεωργός δηλαδή, είτε κτηνοτρόφος, είτε αλιάς, μερισσοκόμος κτλ. Είναι ό,τι πιο αβέβαιο υπάρχει, και με τη σημερινή κυβέρνηση γίνεται ακόμα πιο αβέβαιο, γιατί ενώ περιμένεις κάποια πράγματα που είναι δεδομένα, όπως η επιδοτήση, η αποζημιώση κτλ., δεν λαμβάνεις τίποτα από αυτά. Αυτό που πρέπει να καταλάβει και ο απλός κόσμος που λέτε, ή κάποιο παιδί που θέλει να ασχοληθεί, αλλά και οι πολίτες που δεν ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, είναι ότι εμάς οι επιχειρήσεις μας δεν είναι σαν τα μαγαζιά ή σαν τα καταστήματα. Εμείς θα σπείρουμε τώρα την άνοιξη, παραδείγματος χάρη, για να συγκομίσουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα. Αν ρίξει ένα χαλάζι και μας καταστρέψει την παραγωγή, εμείς την επόμενη χρονιά δεν μπορούμε να παράξουμε.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.

0: απολαύσετε.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.

Καλημέρα, καλημέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην παιδεία με τον Ευθερή Κοτσιόπουλο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά σε μια εξαιρετική μέρα. Άμα βγείτε έξω, είναι μια όμορφη μέρα. Βέβαια, έχει ένα ο καιρός, ένα κάτι τι. Δηλαδή, βγαίνεις έξω και κυκλοφορείς, ιδίως άμα έχεις μηχανή όπως έχω εγώ, και σε κοιτάει λίγο και σου κλείνει το μάτι ότι θα σε βρω μπόσικο κάποια στιγμή και θα την κάνω. Θα το φας το μπουγέλο σου. Έχει κάποια συννεφάγια παραπάνω. Αλλά κατά τα άλλα, όμως, θερμοκρασία είναι πολύ καλή. Είναι μια πολύ καλή καλοκαιρινή ημέρα και σας συστήνω ανεπιφύλακτα να την ευχαριστηθείτε. Επιπλέον, σήμερα, μετά από καιρό, έχουμε και μετρό. Ξαναήρθε το μετρό Θεσσαλονίκης. Συνηθεί αυτό που ψιλοσυνηθίσαμε και λιγάκι γίναμε Ευρωπαίοι. Αυτό μας μάρανε. Δεν μπορούσαμε πια χωρίς το μετρό μας. Η αλήθεια είναι ότι προσφέρει μια βοήθεια και μια άνεση στη διαδρομή. Επανήλθε και αυτό επιτέλους. Βέβαια, είναι αυτό που είχα πει τις ημέρες που ήταν να κλείσει, ότι για ποιο λόγο δεν καθυστέρησε η εταιρεία 10-15 μέρες παραπάνω να κάνει την, για να κάνει

ασχολούνται λίγο περισσότερο με το αντικείμενο και μου έκανε εντύπωση πόσες τελικώς παραμέτρους πρέπει να ληφθούν υπόψη μας για να γίνει αυτή η επέκταση. Συζητάνε για να γίνει η επέκταση της παλιάς παραλίας περίπου στα 12 μέτρα με ξύλο και μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσες άλλες επιπλοκές μπορεί να γίνει από αυτό το σχέδιο. Για παράδειγμα, θα έρχεται και θα στουμπώνει όλη η βρώμα κάτω από εκείνο το ξύλινο, εκείνη την ξύλινη, την υπερκατασκευή που θα έχει γίνει. Επιπλέον, επειδή κάτω από την ξύλινη υπερκατασκευή δεν θα υπάρχει ήλιος, αλλά θα υπάρχει ζέστη, θα γεμίσει φυτοπλακτών το μέρος και θα σαπίζουν τα πράγματα όλα εκεί και θα σκυροβρωμάει η περιοχή. Και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το πόσες λεπτομέρειες υπάρχουν. Ρωτάει ο ακροατής αν πιστεύω ότι μας ψεκάζουνε. Μίλε μου, άκουλο, να σου πω κάτι. Μακάρι να μας ψεκάσουνε. Μας ψεκάσουν καμιά μέρα, μπας και ψοφήσουν τίποτα σκουλίκια και βρωμιές και τέτοια που κυκλοφορούν μέσα εδώ. Μην ψάχνετε να βρείτε δικαιολογία για τις λανθασμένες αποφάσεις που κάνουμε καθημερινά. Είναι όλες δικές μας. Δεν έχει να κάνει με ψεκασμό. Έχει να κάνει με πραγματικά λανθασμένες αποφάσεις τις οποίες τις παίρνουμε στηρίζοντας και υποστηρίζοντας λάθος πρόσωπα. Δεν μπορεί να αγοράζεις πορτοκαλιά και να περιμένεις να σου κάνει μήλα. Όπως λέει και μια ψυχούλα εδώ πέρα. Δεν γίνεται να παίρνεις κακούς πολιτικούς και να περιμένεις να σου πάρουν καλές αποφάσεις. Δεν γίνεται κάποια πράγματα, πρέπει λίγο να είμαστε εμείς πιο συγκροτημένοι και αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει η νομοθεσία μια φορά στα 4 χρόνια να τη χρησιμοποιούμε συνετά. Δεν θα πω στη διαδικασία πάλι να σας ξαναπώ, το έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ από την εκπομπή, δεν είμαι αυτός που θα σας πω εγώ ποιο κόμμα θα υποστηρίξετε. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει τους λόγους, ρε παιδί μου, που θέλει να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ελληνική Λύση κτλ. Μπορεί να θέλει, ο καθένας έχει τους τρόπους, τους λόγους του. Εγώ αυτό που θα σας πω είναι το εξής. Προτού ψηφίσετε, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα πλέον, πάρτε και κοιτάξτε αυτοί που ζητάνε την ψήφο σας τι έχουν κάνει στη ζωή τους. Δεν είναι τόσο τρομερό αυτό που σας λέω. Θα αφιερώσετε μία ωρίτσα. Δεν θα αφιερώσετε παραπάνω. Όμως αυτό κάνει ο συνετός πολίτης. Πρώτον, σηκώνεται και πηγαίνει να ψηφίσει. Και δεύτερον, προτού πας να ψηφίσεις, ανεξαρτήτως βέβαια κόμματος, αλλά και μέσα στο ίδιο το κόμμα που θες να ψηφίσεις, κοιτάξτε λίγο τη λίστα και δείτε. Απλά πράγματα. Τι γνώσεις έχει, τι έχει σπουδάσει. Σημαντικό, όχι όμως καθοριστικό. Τι έχει κάνει στη ζωή του αυτός ο άνθρωπος? Μπορεί να έχω τελειώσει 10 πανεπιστήμια και να ήμουν μια ζωή χαραμοφάης, όπως είναι η μισή πολιτική αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχει κάνει στη ζωή του? Έχει δουλέψει, έχει αποδώσει, έχει κερδίσει, έχει κατακτήσει πράγματα στη ζωή του. Να ξέρετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος καθημερινά κάνει κάτι σωστό στη ζωή του, γιατί είναι έτσι η δουλειά του και πρέπει να την κάνει, γιατί αλλιώς θα απολυθεί, και χωρίς να το θέλει, σωστό θα κάνει και όταν το βγάλεις πάνω στην διακυβέρνηση. Ένας άνθρωπος που τα κάνει μόνιμα χάλια, είναι κλέφτης, είναι απατεώνας, είναι τεμπέλης, είναι ανίκανος, και να προσπαθήσει να κάνει κάτι, ασυναίσθητα θα του βγει η ανικανότητα. Άρα προσπαθήστε να υποστηρίξετε ικανούς ανθρώπους, οι οποίοι να μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο, αλλά πρώτα απ' όλα να έχουν βοηθήσει ήδη τον εαυτό τους. Ένας άνθρωπος, σας λέω, είναι πετυχημένος στην καριέρα του, είναι έτσι μαθημένος από την καθημερινότητά του ότι θα κάνει και 5 σωστά πράγματα εκεί που θα τον βάλετε να κάνει. Ναι, ας κοιτάξουμε τους εαυτούς μας τον καθρέφτη, λέει ένας άλλος εδώ ακροατής μας. Έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο. Πρέπει κάποια στιγμή λίγο να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Δεν είμαστε ανήλικα, δεν είμαστε μωρά. Δεν μπορούμε συνέχεια να τα λέμε ο κακός ο άλλος φταίει. Κάποια στιγμή πρέπει να αναλογιστείτε ότι ξέρετε τι έχω κάνει και μπιπ. Τέλος. Και μία από τις πιο μεγάλες μπιπ που μπορεί να κάνει κάποιος είναι όταν δεν πάει να ψηφίσει και περιμένει από τους ηλίθιους που τον εκπροσωπούν, γιατί αυτοί πάνε και ψηφίζουν, πολλοί από αυτούς είναι έτσι, να πάρουν σωστή απόφαση. Αφού δεν βαριέσαι να σηκωθείς να πας να την πάρεις εσύ την απόφαση από τον κόσμο, μετά ό,τι σου φορτώσουν, μην γκρινιάζεις, λούσου το. Αλλά ξέρετε γιατί γκρινιάζω εγώ? Γιατί εγώ πάω και ψηφίζω, απλά λούζομαι και αυτά που εσείς δεν πήγατε και βαρεθήκατε να ψηφίσετε. Εκεί είναι το γάμο της όλης υπόθεσης. Να χαιρετήσω και το Φάνη Νίκο και τη Σοφία που έχουν μπει μέσα. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε, μιας που μιλάμε
για περίεργα πράγματα να ξεκινήσουμε.

0: ξεκινήσουμε λίγο με το σαν σήμερα και ακούστε τι έχει μετά, έτσι. Θα πούμε λίγο για το σαν σήμερα στα γρήγορα για να δούμε τι γινόταν παλιότερα σαν τώρα και ακολουθούν λίγα πραγματάκια έτσι πολύ επιγραμματικά για το μεγάλο σεισμό που έγινε σαν σήμερα και κατέστρεψε τη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα και μετά πάμε στα πολύ σοβαρά, στα σημερινά. Για μένα, όπως λέμε έγκλημα πολέμου, έγκλημα πολιτικό, έγκλημα οικονομικό, θα μιλήσουμε για αυτή την καταστροφή που έγινε στην Κοζάνη που διαλύουν τις υποδομές στα λιχνητορυχεία. Θα αναλύσουμε λίγο το φαινόμενο του Υπουργού Υγείας, να δούμε την ψυχολογική κατάσταση αυτού του ανθρώπου, πού είναι και πώς βαδίζει, γιατί τα πράγματα δείχνουν ότι υπάρχει κάποιο θεματάκι, κάποιο πρόβλημα εκεί πέρα, θα το δούμε μετά αυτό εδώ. Θα σας πω λίγο κάποια πράγματα για τις τιμές της βενζίνης που έκανα μια μικρή έρευνα στις γύρω χώρες, Κύπρο, Βουλγαρία κτλ. Από εταιρείες που είναι τα δηληστήρια μέσα στην Ελλάδα, πόσο πέσανε οι βενζίνες τους τις τελευταίες μέρες και πόσο έχουν πέσει οι ελληνικές. Θα πάθετε σοκ να δείτε τις διαφορές και εννοείται δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν αναλύσουμε τη νέα εξαιρετική μεγάλη μπούρδα της κυβέρνησης με το πόσο κάνει. Το πόσο κάνει, τι εφαρμογή. Θα σας πω πόσο στήχησε, τι αποδεικνύει και πόσο θα φάει τα μούτρα της η κυβέρνηση για αυτό το πράγμα. Και ένα τελευταίο, κολλάει πάλι με το προηγούμενο τον Άδωνη, την πρόταση, τη συνταγματική ανατροπή που πάει να κάνει ο Άδωνης προσπαθώντας να ξελασπώσει τους συνεργάτες του, που προτείνει να αλλάξουμε, να παρεμβαίνει ευθεία στην δικαιοσύνη και προτείνει να αλλάξουμε τους νόμους για να μην καταδικαστούν οι δικοί του φίλοι, συμπολίτες, συμπολιτικοί κτλ. Λοιπόν, πριν πάμε, απλά λίγο να ενημερώσω ότι όχι, πραγματικά δεν γνωρίζω και δεν είναι η εκπομπή να μιλήσουμε για τον Ζέλνικο Ομπράντοβιτς. Έχει ο Κροατής απορία αν γνωρίζω για τον Ομπράντοβιτς. Κάποιο γνωρίζω πάρα πολλά γι' αυτόν, αλλά δεν είναι ώρα μετά στις αθλητικές εκπομπές να σε ενημερώσουν εδώ οι φίλοι μας για ό,τι θέλει. Εδώ κάτσε λίγο να ξεστραβωθείς πώς θα βρεις λεφτά να πας να δεις τον Ζέλνικο στο γήπεδο, γιατί έτσι όπως είναι δεν θα μπορείς να πας στο γήπεδο να δεις τον αγώνα. Λοιπόν, πάμε σαν σήμερα σήμερα. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά στον Κάλιστο. Κάλιστα, ναι, κάλιστε, πάρε τηλέφωνο και καθιερωμένο όποιος μας πάρει, πάντα βραδιά δικιά σου ολόκληρη με τα έξοδα δικά σου κερασμένη από εμάς. Είμαστε πολύ απλά, έτσι. Κάθε Σαββατοκυριακό δίνουμε σε όσους παίρνουν δικές τους βραδιές με τα έξοδα δικά τους. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη τόσο απλόχερη εκπομπή. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νησταγμό. Κάποιος να ξυπνήσει τους Έλληνες πολιτικούς οι οποίοι κοιμώνται ολόρθιοι. Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε καταργήσει τελείως την έννοια του πρόσφυγα. Πρόσφυγας είναι αυτός που μεταβαίνει στην πρώτη ασφαλή χώρα από τη χώρα στην οποία έχει επένδυτη καταστροφή. Η καταστροφή μπορεί να είναι πολεμική καταστροφή, να είναι σε πολεμική σύραξη, ή μπορεί να είναι οικολογική καταστροφή, να έχουν πλημμυρίσει, να πήρανε φωτιά, να έγινε σεισμός, να έχει γίνει κάποια καταστροφή. Πρόσφυγας δεν είναι αυτός ο οποίος φεύγει από το Πακιστάν, από το Αφγανιστάν, από το Σουδάν, από την Αγκόλα, από την Αϊτή, από την Ταϊτή και από όπου αλλού είναι. Περνάει 30 χώρες από πάνω ή περπατώντας εσύ με πλοίο ή οτιδήποτε, ή αγοράζει εισιτήριο αεροπορικό, φθηνό εισιτήριο, και έρχεται Τουρκία, και από την Τουρκία με βαρκάκι έρχεται, μπαίνει μέσα στην Ελλάδα και λέει είμαι πρόσφυγας. Όχι, δεν είσαι πρόσφυγας. Είσαι οικονομικός μετανάστης και επειδή μπαίνεις και λαθρέα στη χώρα μου, είσαι λαθρομετανάστης. Και με αποτέλεσμα να πρέπει να συλληφθείς και να μπεις σε κάποιο τύπο περιορισμό και να έχεις, για μένα τουλάχιστον, μία μόνη πιθανότητα και ελπίδα να βγεις από αυτό το χώρο που σε έχουμε κρατήσει προσωρινά, μόνο για να πας ξανά στη χώρα σου. Δεν υπάρχει ούτε άσυλο κτλ. Άσυλο θα δώσει τον πρόσφυγα που του έχουν τύχει τα δεινά. Αν είναι να πάρουμε στην Ελλάδα όποια χώρα έχει οικονομικό πρόβλημα και θέλει να περάσει και να έρθει εδώ, καταστραφήκαμε. 5 δισεκατομμύρια πληθυσμός έχει οικονομικό πρόβλημα. Τι θα έρθουν όλοι στην Ελλάδα? Ξαφνικά θυμηθήκανε ότι από εδώ πέρα πρέπει να έρθουνε? και ας σταματήσει ο Πρωθυπουργός, όπως θα δείτε στο προφίλ μου στο Facebook που έχω βάλει τη συνέντευξή του, που λέει όποιος έρθει εδώ πέρα μην πάει πουθενά, μια χαρά ευπρόσδεκτος είναι. Όχι, δεν είναι ευπρόσδεκτος. Αν ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει όλους αυτούς εδώ ευπρόσδεκτους, να τους πάρει στο σπίτι του, στο δικό μας το σπίτι, σε άλλο νοικιάστηκε που λέει το τραγούδι. Λοιπόν, ας πάει αλλού, ας τους πάρει στο σπίτι του άμα τους θέλει όλους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σπουδαία γεγονότα, 451 διεξάγεται η επωνομασίστα μάχη των εθνών στα καταλαβνικά πεδία της Γαλατίας. Αντίπαλοι Ρωμαίοι και Βυσιτγόθοι υπό το Φλάβιο Αέτιο και τον Θεϊδέριχο από τη μία πλευρά και Ιούνι του Ατίλα από την άλλη. Ο Ατίλας υποχρώνεται σε τακτική υποχώρηση, αλλά γρήγορα θα ανακάμψει και θα προελάσει προς τη Ρώμη. Ο Θεϊδέριχος πίπτει επί του πεδίου της μάχης. 1824, οι Τούρκοι καταστρέφουν τα ψαρά. Γιατί οι Τούρκοι είναι φίλοι μας. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας. Ναι, εντάξει. Οι Τούρκοι είναι εδώ που θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις μαζί τους, που μας έχουν κηρύξει πόλεμο, που συνέχεια μας καταπατάνε τα εδάφη και τα νερά κτλ. Και η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. 1837, η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα Βικτόρια στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας ως Βικτόρια, σηματοδοτώντας την εποχή που ονομάστηκε Βικτοριανή. 1837. 1940, η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με την Λυρική Σκηνή. 1944, ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η CIA. Με το πολύ γνωστό της, δεν θέλει να σε δαγκώσει, να σε μυρίσει θέλει. Ναι, yeah. Είναι καλά παιδιά αυτοί εκεί. Όσοι είναι εκεί εμπλέκονται στη CIA, είναι τα καλύτερα παιδιά. 1978, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήκτει τη Θεσσαλονίκη. 35 νεκροί προήλθανε από αυτή τη σεισμική δόνηση. 1889 γεννήθηκε ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος με καριέρα στη Νότια Αφρική. Ένας κρατήρας στη Σελήνη φέρει το όνομά του Παρασκευόπουλος Κράτερ. 1942, Brian Wilson, Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης και ηγετική φυσιογνωμία του συγκροτήματος Beach Boys. 1967 γεννήθηκε η Nicole Kidman, Αυστραλή ηθοποιός. Και σπουδαίοι θάνατοι, 1869, Διομήδης Κυριάκος, Έλληνας νομικός και πολιτικός, που διετέλεσε και πρωθυπουργός για ένα μήνα το 1863. Ταλαιπωρήθηκε αυτός, ένα μήνα πρωθυπουργός. 1929, Εμμανουήλ Μπενάκης, Έλληνας έμπορος, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Και 2011, Ντομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου, Κύπρια αθλήτρια, ήταν η πρώτη Ελληνίδα που έλαβε μέρος σε στίβος Ολυμπιακούς Αγώνες, απεβίωσε και αυτή το 2011. Αυτό ήταν το σαν σήμερα για σήμερα. Και πάμε λίγο να συζητήσουμε αυτό που σας είπα και πριν. Σαν σήμερα έγινε ο μεγάλος σεισμός στη Θεσσαλονίκη το 1978, με επίκεντρο την λίμνη μεταξύ των λιμνών του Αγίου Βασιλείου και Βόλβης. Ήταν 6,5 βαθμούς στις κλίμακες Ρίχτερ. Έγινε πολύ μεγάλη ζημιά, προκάλεσε ζημιά σε Κιλκής, Σέρες, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκη. Με σημερινά δεδομένα ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ οι ζημιές που προκάλεσε στην πόλη μέσα. Είχαμε κατάρρευση πολυκατοικιών, είχαμε ουσιαστικά περίπου 9.500 οικοδομές υπέστησαν, λέει, μη επισκευάσιμες βλάβες, 3.000 στη Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιπες στις γύρω περιοχές, 35 σχολεία, 23.000 άλλες πάθανε πολύ σοβαρές βλάβες και 67.000 πάθανε ελαφρότερες. Αντιλαμβάνεστε ότι και λόγω του μεγέθους δεν ήταν τόσο το πόσο μεγάλο, πόσο σαθρές κατασκευές είχαμε εκείνη την εποχή, έτσι. Εξού και ο λόγος που μετά το σεισμό του 78 και μετά και το σεισμό του 81 στην Αθήνα άλλαξε όλος ο οικοδομικός κανονισμός και βγαίνουν τα κτίρια με διαφορετικό τρόπο, γιατί να ορίστε ένας 6,5 ρίχτερ έγινε και κατέρευσε η μισή πόλη μέσα. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε πολλά μέρη της Ελλάδος, κουνήθηκε, λέει, μέχρι και η Βουλγαρία και η Αλβανία, αλλά το θέμα είναι ότι είχαν γίνει πολύ μεγάλες ζημιές και είχαμε πολλούς νεκρούς. Με αφορμή τον σεισμό της Θεσσαλονίκης και τον κατοπινό της Αθήνας, που σας είπα, δημιουργήθηκε ο ΟΑΣΠ, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Μέχρι τότε δεν υπήρχε, για να καταλάβετε, και βγήκαν οι καινούργοι νόμοι, οι οποίοι έχουν καταστήσει τα κτίρια, υποτίθεται, πιο ασφαλή. Και λέω υποτίθεται, γιατί στη Θεσσαλονίκη έχουμε χιλιάδες κτίρια που είναι κατασκευασμένα στη δεκαετία του 70, δηλαδή κτίρια που ήταν πριν υπάρξει ο γενικός κανονισμός, και γι' αυτό είναι αυτό που λέμε κιόλας, ότι να μας προστατεύει ο Θεός να μην γίνει κανένας ισχυρός σεισμός, γιατί δεν πρόκειται να μείνει τίποτα όρθιο στην πόλη μας έτσι όπως είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο αυτά που σας έλεγα σε σχέση με το τι έχει δημιουργηθεί πιο πριν. Θα ξεκινήσω με την καθιερωμένη ενότητα της εκπομπής, η οποία έτσι πολύ μας διασκεδάζει κάθε φορά όταν την μπαίνουμε σε ανάλυση, και δεν είναι άλλος από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει λάβει τέτοιο μεγάλο μέρος μέσα στην εκπομπή. Το έχει λάβει γιατί δεν σταματάει να βγαίνει και να διαφημίζεται παντού. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα κανάλια δεν έχουν σταματήσει να τον παίζουν παντού, και δεν είναι τυχαίο, κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς ταιριάζουν κάποια πράγματα, και δεν είναι τυχαίο ότι το Υπουργείο Υγείας έχει αυτό το καιρό βγάλει αρκετές διαφημίσεις οι οποίες έχουν μοιραστεί προς κανάλια και παίζουν για ενημερωτικά θέματα. Παίζουν για εμβόλιο, παίζουν για ασθένειες, παίζουν κτλ. Τα οποία αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι πακετάκια του Υπουργείου Υγείας που φεύγουν προς τα κανάλια, και αντίστοιχα φεύγει και όλη αυτή η υποστήριξη του το πρόσωπο του Υπουργού. Να χαιρετήσω και τους φίλους μας που μπαίνουν μέσα. Είμαστε live, δεν ξεχνάμε, στο Facebook. Μπορείτε να μπείτε και να μας παρακολουθήσετε και live από εκεί, στη σελίδα του Focus FM. Όπως επίσης στο YouTube θα μπορείτε να δείτε από αύριο την εκπομπή που θα ανέβει και αυτή μέσα, για να μπορείτε να απολαύσετε κι εσείς όσοι θέλετε ό,τι λεπτομέρειες έχετε χάσει ή ό,τι θέλετε να κραβήξετε κομμάτια ή να κρατήσετε. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτό και θα μείνω λίγο στις δηλώσεις που είχε κάνει. Θα χρειαστώ λίγο εδώ πέρα τη βοήθεια του φίλου μας του Ηχολήπτη να μας ρυθμίσει λίγο τα συστήματα, για να ακούσετε λίγο τον άνθρωπο πώς περιγράφει μία διαδικασία που κάνει έργα το Υπουργείο. Λοιπόν, κάτσε λίγο να το βολέψουμε εδώ. Είναι απίστευτος ο τρόπος και θα μείνουμε σε κάποιες βασικές λέξεις.
1: Κέντρο Υγείας, ναι. Top. Τα ψαρά. Όταν σχεδιάσα το μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών, είχε έρθει ο Δήμαρχος Ψαρών και μου έφερε μια μελέτη για να κάνουμε ένα πολύ σπουδαίο κέντρο υγείας στα ψαρά. Ίσως και υπερβολικό για το μέγεθος του νησιού και του πληθυσμού. Αποφάσισα και το έκανα. Ναι. Και μάλιστα δεν έκανα μόνο το κέντρο υγείας, έκανα και κατοικίες γιατρών. Και θα πάω τις επόμενες μέρες, θα μείνω σε μια από αυτές τις κατοικίες. Α. Ένα βράδυ, θα κάνω και Facebook Live και βίντεο μέσα από μια κατοικία, θα το δείξω ότι έχω φτιάξει.
2: Είναι 24 χρόνων ο πλήτης γιατρός, όπως είπες και εσύ, που το μέλλον έτσι.
0: Λοιπόν, παρατηρήστε πόσες φορές χρησιμοποίησε τη φράση «εγώ το έκανα», «εγώ το έχτισα». Να τον δω με τσιμέντο και πυλοφόρη να κουβαλάει, να πεθάνω. Αποφάσισα να το κάνω. Μου έφερε ο Δήμαρχος σχέδια τα οποία ήταν πολύ περισσότερο, λέει, από αυτό που κανονικά δικαιούταν, αλλά αποφάσισα να το κάνω. Αυτό εδώ πέρα, αυτή η έπαρση, αυτό το πράγμα ξεπερνάει, λες και είμαστε κάποιος βασιλιάς και αποφασίζει μόνος του. Λες και τα χρήματα που χειρίζεται δεν είναι του κράτους, και λες και αυτοί που τα φτιάχνουν δεν είναι τμήματα του Υπουργείου, τα κάνει μόνος του. Αλλά επειδή εγώ θα το πάρω ότι μπορεί να το κάνει και μόνος του, ίσως μπορεί στον ελεύθερο χρόνο το πηγαίνει να χτίζει, μπορεί να μας εξηγήσει λίγο στη Ρόδο που στην πρώτη βροχή την καλοκαιρινή το νοσοκομείο πλημμύρισε μέσα και έπεφταν τα ταβάνια πάνω στα κεφάλια των γιατρών. Εκεί δεν εμπλέκεται ο Υπουργός. Εκεί ο Υπουργός δεν ξέρει τίποτα. Στα ψαρά που λέει ότι το έφτιαξε το νοσοκομείο, το κέντρο υγείας που ήταν και πολύ παραπάνω από εκεί και έφερε και κόσμο και τα λοιπά. Εκεί ήξερε. Γιατί αμέσως μετά το ρεπορτάζ, θα το βρείτε στη σελίδα μου στο Facebook, το έχω σηκώσει. Αμέσως μετά εμφανίζεται η εκπομπή που είχε κάνει αυτό το κόψιμο και λέει ότι στα ψαρά ουδέποτε έχει γίνει αυτό το κέντρο υγείας, οι υλικοτεχνικές υποδομές είναι χάλια και ουσιαστικά ακόμα και τώρα τα ψαρά έχουν υγειονομικές υπηρεσίες από έναν οπλήτη στρατιώτη και μια νοσοκόμα 23 χρονών. Αυτές είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες στα ψαρά, και βγαίνει ο υπουργός στα κανάλια και λέει αυτό το πράγμα, και δεν βγαίνει ο δημοσιογράφος, γιατί σας είπα γιατί δεν βγαίνει, γιατί υπάρχουν από πίσω άλλα, και δεν βγαίνει να του πει καλά ρε υπουργέ, να σου πω κάτι, λες το έφτιαξες, το έκανες, το έρανες. Εμείς γιατί δεν έχουμε δει τίποτα? κρυφό είναι το νοσοκομείο. Λέγκο είναι το νοσοκομείο. Μικρό το έχεις φτιάξει στο σπίτι σου. Γιατί μόνο ένα τέτοιο μπορεί να έφτιαξε και να μην φαίνεται. Αυτό εδώ περνά το πράγμα με το τόσο εγώ. Πρέπει μάλλον κάποιος να το κοιτάξει με περισσότερο γνώσεις πάνω στο αντικείμενο. Πάμε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να πούμε μετά τα υπόλοιπα.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: Επανερχόμαστε στην εκπομπή Focus Τρεδία και πρωτού ξεκινήσουμε να σας ενημερώσω λίγο κάτι ότι για αύριο το πρωί κατά τις 12 η ώρα έχω την τιμή να πάρω μέρος σε εκδηλώσεις και την επέτειο μνήμης που έχουμε στο Λαχανά εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, για τη μεγάλη επέτειο που έγινε, για τη μεγάλη μάχη του Λαχανά που έγινε το 1913 και στην οποία ήταν ουσιαστικά μια καθοριστική μάχη που έδιωξε και κέρδισε τη Μακεδονία διώχνοντας από τα εδάφη μας τους Βούλγαρους που θέλανε να φτάσουν μέχρι Θεσσαλονίκη. Εκεί έχω την τιμή να καταθέσω στεφάνι και να εκπροσωπήσω την ελληνική λύση. Όποιος βρεθεί και ενδιαφέρεται, ας έρθει από εκεί. Με χαρά μου να τον ακούσω, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε και να τα πούμε από κοντά. Επίσης, λίγο πριν συνεχίσουμε στα σοβαρά, να δώσουμε και τα χαιρετίσματα και τα αποχαιρετίσματά μας στην εθνική ομάδα της Τουρκίας, η οποία έχασε και το δεύτερο παιχνίδι στο Μουντιάλ. Να ξέρετε ότι κάθε ήττα της τουρκικής ομάδας είναι μια νίκη του αθλητισμού. Οπότε καλό κατεβόδιο, καλή επιστροφή, καλά περάσατε, πήγατε, κάνατε ένα ωραίο ταξιδάκι, χάσατε από ποιον παίξατε. Πόνισε λίγο το ποδόσφαιρο με αυτά που είδαμε, αλλά δεν περιμέναμε και κάτι άλλο. Οπότε καλή επιστροφή, να πάτε για διακοπές, να έρθετε και σε κανένα ελληνικό νησί, να αφήσετε κανένα φράγκο. Λοιπόν, κλείνουμε και με αυτό εδώ πέρα και πάμε τώρα στα πολύ σοβαρά. Στα πολύ σοβαρά και στο ανήθικο της όλης υπόθεσης. Γιατί εδώ δεν είναι απλά σοβαρό, είναι και ανήθικο, είναι στα όρια της προδοσίας. κάθε καθεστωτικό κράτος, κάθε καθεστώς, κάθε εισβολέας, όταν έμεινε σε κάποια χρόνια πάνω σε μια χώρα και ετοιμαζόταν να τον διώξουν ή έφευγε μόνος του ή τέλος πάντων παρετούταν ή χίλια δυο, έφευγε το σπάξιμα, τον ξεφορτωνόταν η περιοχή, είχε πάντα μια τάση να αφήνει πίσω του καμένη γη, να καταστρέφει πράγματα, να διαλύει πράγματα. Έτσι και δυστυχώς, γιατί το έχω πει ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μια καθεστωτική αντίληψη στη χώρα, μπήκε μέσα με το έτσι θέλω, με το έτσι θέλω, και μας έβαλε στη λεγόμενη πράσινη οικονομία, χωρίς να ρωτήσει κανέναν Έλληνα αν ήθελε να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Και αν ήταν συμπληρωματική, θα ήταν πάρα πολύ σωστό και θα ήμουν μαζί το 100%. Αλλά όταν θέλει να την επιβάλλει ως το μοναδικό τρόπο ενέργειας, με βρίσκει εντελώς αντίθετο, ιδίως όταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ήδη 7 χρόνια στην εξουσία πάνω, κλείνει πάμε για 8, θα μπορούσε από την πρώτη μέρα, όπως είχε υποσχεθεί, να θυμίσω, να είχε κάνει εξόρυξη των φυσικών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχει η Ελλάδα, και αυτή τη στιγμή να ήμασταν παραγωγός χώρα. Φανταστείτε, τόσο κοντά στην Ευρώπη, με τόσο μεγάλα κοιτάσματα που υποτίθεται έτσι με βάση τις έρευνες ότι υπάρχουν, με τόσο ασφαλή διαδρομή που υπάρχει από την Ελλάδα προς την Ευρώπη, γιατί είναι δίπλα, είμαστε μέσα στην Ευρώπη, δηλαδή μόνο με αγωγούς, χωρίς πλοία, χωρίς τίποτα, πόσο σημαντική θα ήταν η θέση της Ελλάδος πλέον, όταν θα μπορούσαμε να τροφοδοτούμε με πετρέλαιο και φυσικό αέριο την Ευρώπη, όταν με τη Ρωσία δεν έχουν κόψει κάθε επαφή, με τα κοιτάσματα που είναι στην Αραβία δεν μπορούμε να τα λάβουμε, με τη Λιβύη τα παίρνει η Ιταλία και εκεί η Γαλλία και τα μισομοιράζονται λίγο, εμείς πόσο σημαντική θέση θα είχαμε πλέον μέσα στην Ευρώπη και στον κόσμο και παγκόσμια, αλλά μέσα στην Ευρώπη πόσο σημαντική θα ήμασταν αν είχαμε βγάλει τα κοιτάσματά μας. Δεν φτάνει που δεν βγάλαμε τα κοιτάσματα όμως, βγάζουμε και τα μάτια μας τώρα. Γιατί αποφάσισε ξανά η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη να κλείσει τα λιχνητορυχεία σε όλη την Ελλάδα, και στην Πελοπόννησο, στη Μεγαλόπολη, και στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα. Ένα προϊόν το οποίο είναι φθηνό, υπάρχει σε αυθονία. Μπορούσες, όπως βγήκε η Πτολεμαϊδα 5, το καινούργιο εργοστάσιο, απέδειξε ότι με τον τρόπο που φτιάχτηκε θα μπορούσε να καταναλώνει το λιχνίτι και να παράγει καυσαέρια επιπέδου φυσικού αερίου. Γιατί ήταν τελευταία τεχνολογία, παραδόθηκε το 2015-2016, μας τύχησε πάνω από 2 δισεκατομμύρια και αυτή την κλείσαμε. Λοιπόν, την κλείσαμε, αλλά στέλνουμε ελληνικό λιχνίτι στο βρωμοεργοστάσιο των Σκοπιανών, το οποίο είναι 100 χρόνων εργοστάσιο, αλλά τυχαίνει να είναι πολύ συγκεκριμένο επιχειρηματία και δεν μας νοιάζει αυτό, και του στέλνουμε το λιχνίτι μας και αυτός μας πουλάει τριπλάσια και τετραπλάσια την ενέργεια στην Ελλάδα, μολύνοντας όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί το ρημάδι αυτό το εργοστάσιο καίει και βγάζει την απίστευτη βρωμιά η οποία καταλήγει όλη πάνω στη Φλόρινα και έχει διαλύσει τη Φλόρινα από τον καπνό και τη μαυρίλα. Λοιπόν, εμείς δεν θέλαμε να δουλέψουμε τα δικά μας, θέλαμε να δουλεύουμε με τον Σκοπιανόν και να τους τροφοδοτούμε με το λιχνίτι, με πάλι συγκεκριμένη εταιρεία που κουβαλάει όλο το ελληνική, Έλληνα ολιγάρχη που κουβαλάει όλα τα πράγματα, και να έχουμε και τον άλλον που έχει το εργοστάσιο πάνω πάλι σε ελληνικά συμφέροντα, πάλι από Έλληνα ολιγάρχη, ο οποίος πουλάει την ενέργεια σε εμάς. Και πάει τώρα και τι κάνει? Επειδή ξέρει ότι φεύγει, γι' αυτό που σας είπα ότι κάθε καθεστώς που φεύγει, επειδή ξέρει ότι φεύγει, για να μπορέσει να σιγουρέψει ότι η επόμενη, γιατί βλέπει ότι και ο Κυριάκος Βελόπουλος ανεβαίνει τρένο πάνω στη Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά και στη υπόλοιπη Ελλάδα, και σου λέει και ξέρει ότι επίσης θέλει να συνεχίσει τη διαδικασία και να μην κλείσουν τα λιχνητορυχεία, σου λέει κάτσε να του καταστρέψω κάθε υποδομή, οπότε και να βγει στην εξουσία να μην μπορεί να τα βρει όλα διαλυμένα. Και τι έκαναν οι άθλοι, πήγανε και βάλανε εκρηκτικά στους τεράστιους αυτούς, στους γερανούς, οι οποίοι βγάζανε στα τεράστια αυτά τα εσκαπτικά μηχανήματα, τα οποία βγάζανε το λιχνίτι, πήγανε και βάλανε εκρηκτικά και τα ανατινάξανε. Αυτό το κάνουνε όταν κάποιοι φεύγουν τρέχοντας και ανατινάζουν τις γέφυρες για να μην τους κυνηγήσουν από πίσω οι εξεγερμένοι και τους καθαρίσουν. Έτσι και αυτοί εδώ πέρα, επειδή βλέπουν ότι φεύγουν, ότι τελείωσαν τα ψωμιά τους και δεν υπάρχει άλλο, πήγανε και πάνε και καταστρέφουν τις υποδομές, τα ανατινάζουν για να μην μπορούν οι επόμενοι που θα βγούνε να άμεσα τουλάχιστον, γιατί θα γίνει, γιατί οι επόμενοι και όταν βγούνε θα τα ξανανοίξουν τα εργοστάσια. Η Ευρώπη είπε ότι μέχρι το 2035 μέχρι το 2040 θα συνεχίσει να καίει το λιγνίτι της για να μπορεί να έχει την οικονομική ανεξαρτησία. Ο Μητσοτάκης ήθελε από το 2025 να τα σταματήσει. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Πώς ρε φίλε αποφασίζεις όλη η ενέργεια της χώρας σου να είναι μόνο από ανανεώσιμες πηγές, όταν ξέρουμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές έχουν το μειονέκτημα της εύκολης μεταβολής, είναι ευμετάβλητες, είναι πιάνει, γίνεται κάτι, έσκασε ένα ηφαίστειο και αποφασίζει και βγαίνει για ένα χρόνο και κάνει σκόνη πάνω και πέφτει η ηλιοφάνεια. Έχει ξαναγίνει πολλές φορές, έγινε πρόσφατα το 1900 κάπου εκεί, το τέλη του 1900 λοιπόν, και είχε μείνει για 1,5 χρόνο, είχε πέσει η ικανότητα του ήλιου να πέφτει πάνω στη γη ένα 20-30% για 2-3 χρόνια. Πώς θα παράξουν τα φωτοβολταϊκά ρεύματα? Αν για κάποιο λόγο δεν φυσάει τόσο πολύ, τι θα γίνει με όλες αυτές τις ανεμογεννήτρες? Πώς θα παράξουν ρεύμα? Πού θέλω να καταλήξω, ότι αν δεν έχεις plan B, από τη στιγμή που δεν έχεις βγάλει και τα δικά σου τα κοιτάσματα, αν δεν έχεις plan B, πώς μένεις εκτεθειμένος μόνο σε μία πηγή ενέργειας? Όταν έχεις επίσης μόνο μία πηγή ενέργειας, ό,τι σου σφυρίξουν θα χορέψεις. Γιατί τώρα, άμα σου πει ο άλλος ότι εγώ δεν στα δίνω στην τιμή που πρέπει, λες και να σου πω και κάτι, ρε φίλε, άντε φύγε από εδώ πέρα. Θα ξανανοίξω τα εργοστάσια μου και θα παράξω εγώ δικό μου ρεύμα. Μετά δεν μπορείς. Όταν καταστρέψεις τα εργοστάσια που έχει βγει διαγωνισμός για να καταστρέψουν και τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, όταν καταστρέφεις τα εσκαπτικά μηχανήματα τα οποία ήταν τεράστια, 150 μέτρα το καθένα μέγεθος ήταν, όταν καταστρέφεις όλες τις υποδομές, μετά είσαι έρμεος στην απόφαση του καθενός, γιατί θα σου πει ο άλλος, μεγάλε, αν εγώ δεν σου δώσω ρευματάκι με τις δικές μου ιδιωτικές εταιρείες, εσύ δεν έχεις μόνος σου δυνατότητα να κάνεις τίποτα. Αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση φέρνει τον Έλληνα πολίτη στο μέλλον, σε τι μονόδρομο μας οδηγεί και πώς μας εγκλωβίζει σε μια πολιτική η οποία είναι καθαρά εκπροσωπώντας συμφέροντα συγκεκριμένων ολιγαρχών, οι οποίοι τυχαίνει να είναι και συγγενείς και πεθερικά του Υπουργικού Συμβουλίου μέσα κτλ. Και οι οποίοι τυχαίνει να έχουν τα τελευταία χρόνια επιδείξει οι όμιλοι τους υπερκέρδη εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων ευρώ σε μια χώρα η οποία πεινάει, σε μια χώρα η οποία οι πολίτες της στις 15 του μηνός έχουν ξεμείνει από λεφτά. Είναι δυνατόν να υπάρχουν 5-6 επιχειρηματικοί όμιλοι στην Ελλάδα που να βγάζουν δισεκατομμύρια κέρδη? Από πού τα βγάζετε ρε τα δισεκατομμύρια τα κέρδη, αφού δεν κάνετε εξαγωγές στο εξωτερικό? Με εσωτερική κατανάλωση. Όταν βγάζει ο όμιλος, και αυτό ακούστε το λίγο καλά για να το καταλάβετε, όταν σε μια τόσο μικρή χώρα και μια τόσο μικρή αγορά που δεν ασχολείται με εξαγωγές, υπάρχουν 5-6 όμιλοι που ασχολούνται μέσα στην Ελλάδα και βγάζουν κέρδη δισεκατομμύρια, αυτά τα δισεκατομμύρια είναι από τις τσέπες σας. Γιατί υπερχρεώνουν, υπερφορολογούν, υπερπληρώνεται, όπως είναι τα διόδια κτλ., όπως είναι τα καύσιμα. Τα καύσιμα που σε όλη την Ευρώπη πέφτουν απευθείας μόλις γίνουν οι αλλαγές, σε εμάς εδώ πέρα θέλουν 15-20 μέρες για να πέσουν και μου εμφανίζονται μετά τα δινηστήρια και μου λένε, είχαμε απροσδόκητα κέρδη, λέει, 500 εκατομμύρια. Απροσδόκητα κέρδη. Εμείς μόνο απροσδόκητους λογαριασμούς έχουμε, που δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα. Και μας έρχεται το νερό. Θυμάστε παλιότερα, ιδίως η πιο μεγάλη συνοικία, θυμάστε παλιότερα, που οι γονείς μου, για παράδειγμα, εμένα, εκεί τη δεκαετία του 80, δεν είχαν ποτέ τους σκάτσει να υπολογίσουν στα έξοδα τις λεγόμενες ΔΕΚΟ. Δηλαδή ΟΤΕ, ΔΕΗ, νερό κτλ. Πάντα θεωρούταν εξαιρετικά χαμηλό το ποσό που είχαμε σε σχέση με τους λογαριασμούς που είχε όλο το σπίτι. Και με την ίδια λογική κινούνται και όλες οι σοβαρές χώρες. Βλέπεις ότι στη Φιλανδία το ρεύμα είναι σχεδόν μηδενικό πάντα. Στη Σουηδία οι λογαριασμοί είναι πάρα πολύ. Βέλγιο και γύρω περιοχές, με το ρεύμα, το νερό και η ενέργεια γενικότερα είναι εξαιρετικά χαμηλή. Τα κινητές τηλεφωνίες, το ίντερνετ κτλ. Είναι τζάμπα. Έχουν πλέον ένα μικρό πάγιο και αυτό είναι μέσα όλο. Κάτι που έγινε τα τελευταία ίσως λίγο χρόνια σε εμάς, τουλάχιστον στην κινητή τηλεφωνία. Αλλά δεν είναι έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ και ακούγονται επιφωνήματα αχ και ουχ μέσα από το σπίτι, λες και κάνουν κάτι άλλο και τρομάζει ο κόσμος απ' έξω. Δυστυχώς εδώ μας στάσανε. Και τους βλέπετε ότι δεν φροντίζουν να υπάρξει καν και ένας πλουραλισμός σε όλο αυτό το πράγμα. Προσπαθούν να κατευθύνουν τα πάντα σε 2-3 επιχειρηματικά σχήματα, τα οποία συνεχίζουν και βγάζουν απίστευτα κέρδη. Και τώρα πάνε και όχι απλά πουλάνε τις υπηρεσίες σε κάποιους, αλλά τους βάζουν να καταστρέψουν και από τη ρίζα και όλες τις υποδομές. Πόνεσε η καρδιά μου βλέποντας να ατινάσουν αυτούς τους τεράστιους τους γερανούς, που ξέρεις ότι για να ξαναφτιαχτεί κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ δύσκολο για να γίνει. Όμως δεν τους νοιάζει. Καταστρέφουν τις υποδομές από τη βάση τους. Να μην μπορούν να γίνει τίποτα, να μην μπορεί να λειτουργήσει. Λοιπόν, δυστυχώς έτσι είναι. Και πάμε τώρα λίγο. Πρωτού, να σας πω λίγο και για τα καύσιμα, γιατί θέλω να μου μείνει και λίγο χρόνος για το πόσο κάνει. Λοιπόν, έκατσα και έκανα μια μικρή έρευνα και ακούστε λίγο τι παίζει αυτή τη στιγμή με τα καύσιμα. Τα καύσιμα σε ίδια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στην Κύπρο, το δηληστήριο είναι εδώ και πουλάει καύσιμα στη Βουλγαρία και στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή έχει 1,90, 1,92, 1,93 στην Ελλάδα και την ίδια στιγμή και το υγραέριο κίνησης στα 87, 88, 89 λεπτά το λίτρο. Αυτή τη στιγμή στις άλλες δύο χώρες είναι κάτω από 1,50 η βενζίνη και είναι κάτω από 0,65 το υγραέριο. Το βρήκα και σε κάποια βενζινάδικα και 0,59. 0,59 και εδώ έχει 0,90 σχεδόν. Και τη βενζίνη εδώ έχει 1,90 και σε όλες τις χώρες είναι κάτω από 1,5 ευρώ. Αυτή είναι η πολιτική που έχουμε και μετά εμείς προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε και να προσπαθήσουμε να έχουμε μεταφορές, να έχουμε προϊόντα και αναρωτιέται ο Πρωθυπουργός γιατί έχουμε ακρίβεια και έπρεπε να πάει να δώσει, θα το δούμε τώρα στο επόμενο, 4,5-5 εκατομμύρια για να φτιάξει μια εφαρμογή που να του πει ότι τα πάντα είναι ακριβά. Δεν χρειάζεσαι εφαρμογή, πήγαινε μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ και θα δεις πόσο ακριβά είναι όλα. Αλλά βέβαια θα το δεις όταν έχεις τους φυσιολογικούς, τους μισθούς πείνας που δίνεις στον Έλληνα πολίτη. Αν παίρνεις 10.000 το μήνα, εντάξει, δεν σου φαίνονται ακριβά τα προϊόντα, ναι, είναι μια αλήθεια. Θα το δούμε όμως λίγο αργότερα. Και διαβάζω λίγο τώρα και κάνω μια ανάλυση ότι δεν πρόκειται να βελτιωθεί και ιδιαίτερα η κατάσταση στη βενζίνη, γιατί ζήτησα να μου βγάλει το σύστημα μία ανάλυση για το πώς κινείται η βενζίνη σε σχέση με το πετρέλαιο, με το βαρέλι του πετρελαίου, και δυστυχώς η μεγάλη διακύμανση του πετρελαίου δεν περνάει στην Ελλάδα, γιατί είναι τόσο πολύ μεγάλη η φόρη και είναι τόσο μικρή η συσχέτιση στην τιμή του προϊόντος σε σχέση με τους φόρους που δεν μπορεί να τη μεταβάλει την τιμή. Δηλαδή όταν τώρα το βαρέλι του πετρελαίου έχει 80 ευρώ όπως έχει, 80 δολάρια όπως έχει τώρα, η τιμή της βενζίνης όντως διαμορφώνεται περίπου στο 1,90. Όταν θα πάει 70, η τιμή της βενζίνης δεν πρόκειται να πέσει κάτω από 1,80. Θα είναι πάλι 1,80 με 1,90. Γιατί μόλις το 30% της τιμής που έχετε, που παίρνετε στη βενζίνη στην Αντλία, αφορά το καύσιμο. Τα υπόλοιπα 70% αφορούν τους φόρους και τα έξοδα μεταφοράς και το περιθώριο κέρδους του βενζινά. Συγκεκριμένα, 55-60% είναι οι φόροι που δίνει το κράτος, που πάνε προς το κράτος, είτε είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είτε είναι το ΦΠΑ. 25-30% είναι το κόστος του καυσίμου και της διήλυσής του. Και 10-15% είναι η μεταφορά, το κόστος μεταφοράς, οι αποθήκες και το περιθώριο κέρδους. Άρα, αν αφαιρέσεις τη μεταφορά και τους φόρους, η οποία είναι ουσιαστικά 75%, μόλις το 25%, δηλαδή για κάθε 2 ευρώ που δίνετε εσείς σήμερα στο λίτρο της βενζίνης, τα 50 στοιχίζει το πετρέλαιο και η διήλυσή του και το 1,5 είναι οι φόροι που πάνε προς το κράτος και ένα μικρό μέρος είναι οι μεταφορές που μεταφέρουν τα πράγματα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να σωθούμε αν δεν αλλάξει πολιτική η κυβέρνηση και δεν πρόκειται να αφαιρέσει αυτούς τους υπέρογκους φόρους που έχει βάλει πάνω. Και θα βλέπουμε όλους τους άλλους τους γείτονές μας να πηγαίνουν τρένο γιατί έχουν πολύ χαμηλότερα καύσιμα και μπορούν και λειτουργούν με πιο λογικούς συνθήκες, και εμείς θα τους κοιτάμε πάντα από πίσω με απορία και θα απορούμε γιατί αυτοί έχουν ανάπτυξη και εμείς δεν έχουμε. Λοιπόν, και μιας που λέμε για ανάπτυξη, πάμε και στο τελευταίο θέμα, πριν διαβάσουμε λίγο και τις εφημερίδες για να γελάσουμε. Βγήκε ο Πρωθυπουργός με ένα βιντεάκι το οποίο το βρήκα και στο TikTok από μια, το βρήκα, έχει ίδιο ακριβώς, είναι ίδιο ακριβώς βιντεάκι, ίδιο background, είναι ίδια πάντα, από μια κινέζικη αλυσίδα η οποία είχε ένα τύπο, ένα τηλεπολιτή ο οποίος έμοιαζε και στο Μητσοτάκη, η αλήθεια είναι, και η οποία διαφήμιζε τα προϊόντα της, είναι ίδιο το format. Βγήκε η κυβέρνηση, έφτιαξε, βγήκε ο Πρωθυπουργός και αν μας ανακοίνωσε ότι φτιάχτηκε μία εφαρμογή στην Ελλάδα η οποία λέγεται πόσο κάνει, για να μπορέσουμε εμείς οι Έλληνες να μπούμε μέσα στο σούπερ μάρκετ και να δούμε πόσο κάνει. Γιατί είμαστε και λίγο ηλίθιοι και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο κάνει, πρέπει να το διαβάσουμε στην εφαρμογή. Η εφαρμογή αυτή κάνει τώρα. Υποτίθεται ότι κατεβάζει τις τιμές. Και λέω υποτίθεται γιατί βρήκα ανάπηρα λάθη, αλλά τέλος πάντων, υποτίθεται ότι κατεβάζει τις τιμές από όλα τα σούπερ μάρκετ και σου συγκρίνει και σου δείχνει πόσο κάνει η τιμή στο ένα σούπερ μάρκετ και πόσο κάνει η τιμή στο ίδιο προϊόν στο άλλο σούπερ μάρκετ. Και έτσι λέει μπορείς να συγκρίνεις και να ψωνίσεις πιο φθηνά. Γιατί είναι πάρα πολύ λογικό και το κάνουν όλοι. Όταν έχεις μια λίστα με 30 προϊόντα, λες. Αυτά τα 4-5 θα τα πάρω στο σούπερ μάρκετ Χ, τα άλλα 5 προϊόντα θα πάω στο άλλο το σούπερ μάρκετ, τα άλλα 4-5 θα πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ και συνολικά θα πάω σε 6-7 σούπερ μάρκετ, θα πληρώσω 20 ευρώ βενζίνη για να τα γυρίσω όλα, θα κερδίσω 10 ευρώ με τη διαφορά της τιμής και έχεις πετύχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτως ή άλλως το γνωρίζουμε ότι κάποια σούπερ μάρκετ έχουν κάποιους κωδικούς επίτηδες πιο οικονομικούς σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ο καθένας έχει τους δικούς του για να μπορούν να λειτουργούν σαν κράχτες. Βέβαια, αφού μπήκαμε μέσα στην εφαρμογή, μας γεννηθήκαν ορισμένα ερωτήματα που θα τα συζητήσουμε τώρα μαζί. Λοιπόν, καταρχήν, αντιληφθήκαμε αυτό που λέμε όλοι εδώ και χρόνια. Για το πόσο καρτέλ υπάρχει πάνω στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Και όταν λέμε καρτέλ, τι εννοούμε? Εναρμονισμένες τιμές, τις οποίες τα σούπερ μάρκετ μεταξύ τους συμφωνούν όλοι να έχουν ακριβώς το ίδιο, που είναι κάτι που είναι παράνομο, αλλά είναι μια πραγματικότητα και φροντίζουν να ανεβάζουν τις τιμές ψηλά για να τα υπερκονομάνε χωρίς να δίνουν καμία δυνατότητα στον Έλληνα πολίτη να μπορέσει να βρει κάτι πιο φθηνό. Και θα σας δώσω εγώ κάποια παραδείγματα. Θα μου επιτρέψετε να μην πω ακριβώς το όνομα του προϊόντος, γιατί δεν επιτρέπεται μέσα στο κομμάτι, μην κάνουμε και διαφήμιση. Θα σας το περιγράψω εγώ όμως για να μπορείτε να το καταλάβετε. Μπάρα Δημητριακών. Τυχαία τώρα, έτσι έχω πατήσει, έχω καμιά 50 κωδικούς, γιατί βαρέθηκα να ψάχνω άλλο, αλλά αφού έχω βρει τόσους, φαντάζομαι ότι και οι υπόλοιποι λίγο πολύ έτσι θα είναι. Μπάρα Δημητριακών. Με βρώμη και μέλι και τα λοιπά. Στο ένα σούπερ μάρκετ 2,24. Στο άλλο σούπερ μάρκετ 2,24. Στο τρίτο σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι και discount σούπερ μάρκετ, είναι και εκπτωτικό σούπερ μάρκετ, 2,24. Πάμε να δούμε άλλο κωδικό. Μακαρόνια. Μακαρόνια, πάρα πολύ γνωστή εταιρεία. Brand name εταιρεία, όχι τίποτα τυχαίο. Έχει στο ένα το σούπερ μάρκετ 0,93, στο άλλο έχει 0,95, στο άλλο σούπερ μάρκετ 0,95, στο άλλο 0,95 και στο άλλο 0,95. Βέβαια, άμα πάτε σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ έτσι όπως έδειχνε, θα κερδίσετε ίσως 2 λεπτά στο πακέτο. Πάμε σε άλλο προϊόν. Κοτομπουκές από εταιρεία. Έχω βάλει 1-2 από κάθε κατηγορία. Στο ένα το σούπερ μάρκετ 7,45, στο άλλο 7,45, στο άλλο 7,44. Να, ο ανταγωνισμός δουλεύει. Τι 7,45 με 7,44. Αν μου πεις τώρα, αν αναλογιστείτε ότι μπορεί, αν αγοράσεις 1000 συσκευασίες, με το ένα λεπτό έχεις κερδίσει 100 ευρώ. Βέβαια θα τρως κοτομπουκές για 7 χρόνια, θα σε πάει με τις κοτομπουκές, αλλά θα κερδίσεις λεφτά. Και πάμε και σε ένα τελευταίο κωδικό. Γιαούρτι στρακιστό 5%. 4,75 ο ένας, 4,75 ο άλλος, 4,75 ο παράλληλος και συνεχίζει αυτός ο παραλογισμός. Οπότε, ένα είναι συναντήσαμε καρτελικές καταστάσεις παντού. Το δεύτερο πάρα πολύ σοβαρό συμπέρασμα που βγαίνει από εδώ είναι ότι σε πάρα πολλούς κωδικούς, μέσα, ναι, σύμφωνο, έχει μεγάλες διαφορές. Το πρόβλημα όμως με τον Έλληνα δεν είναι το πόσο κάνει. Το πρόβλημα με τον Έλληνα είναι γιατί κάνει τόσο. Είναι αντίστοιχο με το πόθεν έσχεση των πολιτικών που το έσχες τους το βλέπουμε. Όλοι ξέρουμε ότι έχουν 2.500 σπίτια οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόβλημα των Ελλήνων είναι το πόθεν. Πού τα βρήκες ρε μεγάλε τα λεφτά και απέκτησες 2.500 σπίτια, ας είσαι 156 άτομα. Έτσι και εδώ, το ότι ήταν ακριβά τα προβλήτα προϊόντα, ο Έλληνας το ξέρει καθημερινά, στην καθημερινότητά του. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνει στη Λαϊκή και τα βλέπει όλα να είναι στα ύψη. Το θέμα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο. Και εδώ έρχεται το εξής ερώτημα μεγάλο και να το συζητήσουμε. Είσαι κράτος. Φτιάχνεις, είσαι κράτος το οποίο είσαι εκτός τόπου χρόνου. Είσαι μια κυβέρνηση η οποία δεν πατάει καθόλου στην αγορά. Δεν ξέρει τι της γίνεται. Λοιπόν, okay, εγώ θα συμφωνήσω. Κανένας δεν είναι απόλυτα έξυπνος. Εμείς δυστυχώς έχουμε μαζέψει όλους τους ανίκανους μαζί. Αν φτιάχνεις μια εφαρμογή που όπως λέει, και εδώ τώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία λίγο, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, εκτός ότι τη χαρακτηρίζει μια ιδέα και μισή ότι δεν δουλεύει καθόλου, είναι άχρηστη, μας ενημερώνει ότι στήχησε και 4.612 ευρώ, 4.612.000 ευρώ. Εγώ ειλικρινά σας λέω, είμαι τόσα χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε φτιάξει και έχουμε φτιάξει εφαρμογές και προγράμματα ολόκληρα που λειτουργούν επιχειρήσεις με χιλιάδες άτομα μέσα. Αν ερχόταν προγραμματιστής και μας έλεγε ότι θέλει 4,5 εκατομμύρια για να μας φτιάξει μια σελίδα που θα κάνει σύγκριση τιμών μέσα, αν δεν τον δέρναμε, τουλάχιστον θα γελούσαμε μαζί του και θα τον διώχναμε κακήν κακός. Όμως εδώ στο κράτος βρίσκεται κάποιος που δίνει 4,5 εκατομμύρια, βρίσκεται ένα κράτος σε κάποιον που δίνει 4,5 εκατομμύρια και τον θησαυρίζει για μια εφαρμογή η οποία δεν στοιχίζει ούτε 100 χιλιάρικα για να γίνει μέσα. Το παραβλέπω όμως αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, και βγαίνει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΙΚΑ και λέει ότι αυτή η εφαρμογή δεν βολεύει καθόλου και ο λόγος που δεν βολεύει καθόλου είναι γιατί έχουν ξαναβγεί και αντίστοιχες άλλες εφαρμογές, όπως ήταν το ΙΚΑ καταναλωτής, το καλάθι του νοικοκυριού κτλ, στα οποία και αυτά τι κάνανε, μας ενημερώνανε πάλι πόσο έκανε και όχι γιατί έκανε τόσο. Και εδώ τίθεται το εξής ερώτημα και ρωτάω. Βρίσκεις εσύ κράτος ότι το μακαρόνι τάδε στο ένα σούπερ μάρκετ κάνει 50 λεπτά και στο άλλο σούπερ μάρκετ κάνει 2 ευρώ. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν προϊόντα, υπάρχουν κωδικοί που λέει στον έναν, στο ένα σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και στο άλλο σούπερ μάρκετ 5. Και ρωτάω εγώ, γιατί δεν πας με τις ελεγκτικές επιτροπές σου να πεις έλα δω ρε μάγκα. Γιατί εσένα το γιαούρτι το παίρνεις και το πουλάς 2 ευρώ το κιλό και εσύ άλλο σούπερ μάρκετ το πουλάς 7 ευρώ το κιλό. Ποιος ο λόγος? Από τη στιγμή που υποτίθεται ότι τα σούπερ μάρκετ δουλεύουν με ένα συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους. Γιατί το σούπερ μάρκετ που αγοράζει 7 ευρώ, κάποιος το πούλησε ενδιάμεσα. Πάμε στον ενδιάμεσο από κάτω. Ποιος είσαι εσύ ρε φίλε που το αγόρασες το γιαούρτι τόσο και το πούλησες στο σούπερ μάρκετ τόσο και το πουλάει 7 ευρώ? Είμαι ο τάδε. Υπάρχει συσχέτιση ο είμαι ο τάδε που ήταν ο μεσάζοντας με το σούπερ μάρκετ? Γιατί αν υπάρχει συσχέτιση στα ονόματα, αν δηλαδή εγώ είμαι ο παραγωγός και πουλάω στο Μάνο εδώ 1 ευρώ το γιαούρτι και ο Μάνος μου το πουλάει το γιαούρτι εμένα 7 ευρώ για να το πουλήσω εγώ 7-20 και να δικαιολογήσω μόνο το 20 λεπτά στο σούπερ μάρκετ, αλλά εγώ με το Μάνο σε μια άλλη δουλειά είμαστε συνεταιράκι και τα τρώμε τα λεφτά μαζί, αυτό λέγεται τριγωνική συναλλαγή. Και είναι ο τρόπος που τα σούπερ μάρκετ έχουν φτιάξει δικούς τους μεσάζοντες που ανεβάζουν τεχνητά την τιμή και την πληρώνουμε εμείς περισσότερο. Γιατί τα σούπερ μάρκετ, για να καλούνται σούπερ μάρκετ, υποτίθεται ότι έχουν ένα περιορισμό στο ποσοστό κέρδους τους. Έχουν όμως περιορισμό στο ποσοστό κέρδους, στο ποσοστό κέρδους, όχι στο ποσοστό αγορά τιμής. Σου λέει αγόρασε τόσο θες. Γιατί το κράτος δεν βγαίνει να πει, εσύ επίσης φίλε σούπερ ματάρχη που έχεις καταστηματάρχη εδώ, πού το βρήκες το προϊόν 2 ευρώ και γιατί εσύ το βρήκες 2 ευρώ, πόσο το πούλησε ο παραγωγός? Δεν μπορεί να φτιαχτεί ένας νόμος που να λέει ότι από την αρχική τιμή του παραγωγού η τιμή στον τελικό καταναλωτή δεν μπορεί να είναι παραπάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Να παίρνουμε ας πούμε το αγκουράκι 50 λεπτά και να πουλιέται το αγκουράκι μέχρι 80 λεπτά στο τέτοιο. Να λέει ας πούμε 30% μπορεί να βγει σε όλη τη γραμμή. Δεν μπορεί να το παίρνεις το αγκουράκι 50 λεπτά και να πουλιέται το αγκουράκι 4 ευρώ και να μου λες ότι αλλάξαμε χέρια. Δεν μπορεί να γίνονται εικονικές αγοροπολισίες στο προϊόν, οπότε το αγκουράκι να καταλήγει αγκουράρα. Δηλαδή η υπεύθυνη της διαδικασίας εκεί, δεν υπάρχει ένας στο Υπουργείο Εμπορίου που να κάτσει και να κάνει μια διασταύρωση των τιμών και επίσης με όλη αυτή την τεχνητή νοημοσύνη να κάνουν και μια διασταύρωση μέσω της ΑΔΑΕ για το ποιοι έχουν τις εταιρείες από πίσω. Πώς εμείς ξέρουμε σαν δημοσιογραφική έρευνα και τα λοιπά 500 εταιρείες ότι συσχετίζονται με τη μεγάλη επιχείρηση και δεν μπορεί να το βρει, να το βρουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί? Αυτό είναι κάτι που μου δημιουργεί απορία. Τέλος πάντων, Γιώργος Χομνηνός ακολουθεί. Εδώ με κομπάρα έχουμε σήμερα καλεσμένο κόσμο, σόλο, μουσικάρες και τέτοια.
9: Σχόλια.
0: Έχει να ρίξει τώρα και ο Γιώργος, θα γίνει χαμός. Λοιπόν, συνεχίζει ο Γιώργος από εδώ. Να είσαστε όλοι καλά. Τροφή για σκέψη σας έδωσα. Ας το βάλουμε λίγο να δουλέψει. Να δούμε λίγο τι γίνεται. Και σας είπα, δεν σπαταλάμε το όπλο μας που λέγεται ψήφος έτσι ανώδυνα. Το δουλεύουμε, το χρησιμοποιούμε και το ρίχνουμε εκεί που πρέπει. Μέχρι το άλλο Σαββάτο, να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας.

τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

εσύ να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.